0: λεπτό.
1: Ποιο είναι εκεί ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
2: Η Spice Girls.
1: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ευρώ, το καταλαβαίνεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Όλη μέρα από εκεί. Για να ακούσω τι απαντήσει, σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τις άκουσα, γιατί είχα άρρωστα τα παιδιά. Έτρεχα και δεν έκανα τελείω και σήμερα.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
2: Πού να ξέρω, επόμενη.
3: Αμάν, αμάν, αμάν, αυτή επόμενη. Είχες άγχος.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
2: Απ' την αρχή σας το είπα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε οι
2: ακροατές. Κάποιες
1: δίγες. Ποιο σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Κουγκουρό.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μας δίνετε γέλιο, ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά.
2: You've been running around, throwing that dirt all on my name.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς μες στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
2: Λίγες άκουσα.
1: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
2: 1914.
1: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά.
1: Τα βασικά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω την πιο γλυκιά ανάμνηση από τα δικά σας ηλικία όταν πηγαίνατε σχολείο. Λοιπόν, δεν μπορούσα να έχω καλύτερους για να μου πούνε πρώτη καλημέρα. Θέλω ένας-ένας να μου πει με κέφι και μπρίο και ξεφάντωμα τι του αρέσει να ψωνίζει από το κηλικείο του σχολείου του.
2: Δεν έχουμε κηλικείο.
3: Δεν έχουμε κηλικείο τα παιδιά. Έχουμε ό,τι τους βάζω εγώ.
2: Ό,τι τους βάζει η μαμά.
1: Τοστ.
2: Μπάρα. Εγώ τρώω το πουλούρι μου, δεν για το πρωινό.
3: Λοιπόν, εγώ έτρεγα όλο το καλοκαίρι μπομπονέλες, δεν ξέρω αν τι
4: είναι. Μπομπονέλα!
1: Τι είναι η μπομπονέλα?
4: Μπομπονέλα!
3: Η γραμμή της πήρα σε ένα πλαστικό σακουλάκι.
4: Ναι! Είσαι πολύ φίλη μου, να ξέρεις, γιατί εγώ ακόμη τρώω μπομπονέλες.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Pussy. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Εντάξει, δηλαδή πραγματικά να κλέβουνε μάρμαρα από τους τάφους.
2: Καλέ, λοιπόν, όταν ήμουν μικρή, η γιαγιά μου έφυγε νωρίς δυστυχώς. Οπότε πηγαίναμε συνέχεια κάθε Κυριακή στο νεκροταφείο. Ωραία. Πολλές φορές νομίζανε ότι πήγαινα εκεί για να κλέψω. Και είναι ο διπλανός τάφος και μας φωνάζει: Φύγετε από εδώ! Ξέρω τι θέλετε να κάνετε! Θέλετε να κλέψετε τον τάφο! Και ήταν η γιαγιά μου. Τέλος πάντων, στο νεκροταφείο κλέβουνε.
1: Η γιαγιά σου φώναζε ότι θέλετε να κλέψετε τον τάφο.
2: Η γιαγιά μου, αν φώναζε ότι θέλουμε να κλέψουμε τον τάφο, θα έπρεπε να αλλάξω την αγωγή μου. Γιατί η γιαγιά μου βρισκόταν εκεί.
1: Πάμε στη Λάρισα τώρα, μετά τα παιδικά βιώματα και τραύματα της ζωής. Γενικά, που ειλικρινά την ξέρω 4 χρόνια, δεν ξέρω τι άλλο θα μάθει.
2: Έχω δει και νεκροκεφαλή εγώ στο νεκροταφείο.
1: Γιατί βρε αγάπη μου, άσε με να το πω το ρημάδι, σε παρακαλώ.
2: Εντάξει. Φοβήθηκα. Πήγα και άνοιξα ένα κασελάκι. Δεν ήξερα τι είχε μέσα.
3: Γιατί άνοιξε το κασελάκι.
2: Είχα απορίες, τα παιδιά έχουν απορίες.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να πάρει ο πιο τρομαγμένος από το χθεσινό σεισμό.
2: Εγώ θέλω να πάρει αυτός που έχει ζήσει, δονήσει, που δεν του κάνει τίποτα.
1: Αυτός που βγήκε με τρομπόνι χθες έξω.
2: Χάρης Ρώμαν.
1: Καλημέρα, Ζαχαρούλα.
3: Καλημέρα, καλημέρα στο καλύτερο πρωινό.
1: Αχ, θα τρελαθώ.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Να σου πω, ρε Ζαχαρούλα, τι έγινε χθες με τους σεισμούς, πώς το βίωσες, το κατάλαβες καταρχάς.
3: Εγώ λοιπόν μένω Αγία Παρασκευή, έτσι, Αττική. Πετάχτηκα έξω, ακόμα τρέχω, παιδιά. Πετάχτηκα έξω, έχει ένα σαξόφωνο η κόρη μου, το πήρα και αυτό μαζί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ρωμαίο.
5: Γιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαφίου.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξαποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξαποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin
17: αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας υπάλληλος λοιπόν, εργαζόμενος σε τηλεφωνικό κέντρο, φαίνεται να απολύθηκε αφού είχε πάρει μαζί του μεν το κολατσιό του, απλά δεν το είχε μαγειρέψει και αποφάσισε να το μαγειρέψει στη δουλειά του. Η εικόνα λοιπόν δείχνει έναν άντρα να χρησιμοποιεί μια φορητή ηλεκτρική πλάκα για να ψήσει το μπέικον και τα λουκάνικα. Ενώ κάθεται στη θέση της εργασίας του, περιτριγισμένος από τον εξοπλισμό του γραφείου, δηλαδή κάπου εκεί μέσα στα τηλέφωνα και στα ακουστικά, αυτός έβγαλε μια πλάκα πάνω, έριξε τα βουτυρά του.
2: Και ξεκίνησε να ψήνει τα μπέικον. Δεν έτρωγα εγώ πρωινό τηγανιτές πατάτες με μπέικον, αυγά, τέτοια πράγματα. Έπαιρνες,
1: κυρά μου, μαζί το τηγάνι με το λάδι για να τηγανίσεις.
2: Αν έκανα συγκεκριμένη διατροφή όπως αυτή που αναφέρεται, μπορεί και να το έκανα, φυσικά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Je suis désolée. Sono spiacente.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα
0: 10 Ιουνίου και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι National Iced Tea Day, δηλαδή Εθνική ημέρα παγωμένου τσαγιού.
1: 1922 και γεννήθηκε η Julie Garland. Το Over the Rainbow από το Μάγο του Oz έγινε ένα από τα πιο iconic τραγούδια στην ιστορία της pop κουλτούρας.
0: 1963 και ο John Fitzgerald Kennedy υπογράφει νόμο με στόχο την κατάργηση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων.
1: 1985 και η Coca-Cola ανακοινώνει ότι επαναφέρει τη γεύση που είχε το αναψυκτικό επί 99 χρόνια.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε. Φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show και φυσικά και σήμερα είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας για να σας κρατήσουμε ένα τρίωρο της καλύτερης παρέας, τρέλας.
1: Και μόνο τι άλλο τρέλα, να πω, μόνο τρέλας. Τι θέλεις τώρα να πεις?
0: Είμαστε τρελοί.
1: Είμαστε τρελοί.
0: Και ζητάμε και από εσάς να έρθετε στην παρέα μας εδώ για να κάνουμε χαμό.
1: Είμαστε τόσο τρελοί που θα σας μάθουμε αν μπορείτε να μηνύσετε το συνάδελφο που σας κόλλησε στη δουλειά.
0: Και καλά θα του κάνουμε. Επίσης, ξέρετε πού θα βρείτε τα περισσότερα σπίτια για ενοικίαση στην Αττική?
1: Τελικά πόσο έξυπνες είναι οι κάμερες στους δρόμους?
0: Έρχονται και τα ρομπότ πιτσαδόρι, παιδιά.
1: Καλάκι, ωραία. 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό.
0: Και επίσης να μην ξεχνάτε ποτέ, παιδιά, ότι αν δεν επικοινωνούμε, είμαστε ένα τίποτα. 6942-929-929, το Viber της εκπομπής, 6942-929-929, για να ξεκινήσετε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, γιατί χωρίς τα μηνυματάκια σας είμαστε ένα τίποτα.
1: Πάμε,
0: είμαστε
1: με
0: μια βάρκα στον ωκεανό. Έτσι θέλω να ξεκινήσουμε.
1: Σαν μπαρκούλα λοιπόν!
0: Έλα παιδιά να ξεκινάμε!

0: Where is my husband, τραγουδάει η Ray εδώ στον 92,9. Πού στο καλό είναι ο σύζυγός μου.
1: 5 λεπτά μετά τις 7 όλες αυτές οι αναρωτήσεις, παιδιά μου, καλά. Και δεν ξέρω αν το μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, το σωστό δηλαδή, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, έχει και σταθερό.
0: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε στο dei.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλα. Εχθές, παιδιά, νομίζω ότι σε κάποιες περιοχές της Αθήνας έγινε βατερλό.
0: Εσύ, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Στον Ταύρο, που είχαμε πρόβα εμείς το απόγευμα, τα είχε κάνει λούτσα. Έβρεξε, λέει. Εγώ χαμπάρι δεν πήρα.
0: Τι ώρα έγινε αυτό, τι ώρα, λέει, είχαμε, σου είπανε.
1: Εμείς είχαμε πρόβα 7 η ώρα, όταν πήγαμε το έπανε. Άρα πρέπει να έβρεξε γύρω νωρίς το απόγευμα, μεσημεράκι, δεν ξέρω.
0: Μήπως κοιμόμουν και δεν το κατάλαβα.
1: Καλά, δεν σημαίνει ότι επειδή έβρεξε στον Ταύρο, έβρεξε και στην Κυψέλη.
0: Δεν ξέρω. Στον Πειραιά συνέφιασε και στην Αθήνα βρέχει, λέει το ρητό.
1: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν, με ήλιο ξεκινάει η Τετάρτη, παιδιά, στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις πάλι, κυρίως όμως γύρω στα ορεινά. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Οι βόρειοι άνεμοι θα κρατήσουν την αίσθηση του καιρού ευχάριστη.
0: Κίνηση έχει τώρα λίγη στον Κηφισό. Λίγη, τέλος πάντων. Το καταδύναμη και εγώ τι να πω πια.
1: Λίγη, πολύ.
0: Από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Αιωνία έχει κινησούλα η άνοδος. Και η κάθοδος τώρα έχει λίγη κίνηση εκεί μετά τον κόμβο μεταμόρφωσης. Μετά κάπως λασκάρει το θέμα και μετά ξαναπιάνει κινησούλα από Περιστέρι μέχρι Γάλεο.
1: Να πούμε επίσης ότι στάση εργασία σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, για την ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και τα ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η στάση εργασία θα πραγματοποιηθεί 12 με 3 και η συγκέντρωση το 10.30 ώρα στο Υπουργείο Εργασίας.
0: Το Υπουργείο Εργασίας, παιδιά, να σας πω ότι είναι σταδίου. Να έχετε το νου σας, προς τα εκεί δηλαδή θα υπάρχει το θέμα με την κίνηση.
1: Άλλο ευχάριστο νέο είναι ότι αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Το ακατάσχετο όριο λοιπόν αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ για προστασία τραπεζικών λογαριασμών από κατασχέσεις λόγω χρεών μακριά από μας.
0: Δεν αγχωνόμαστε εμείς, ρε παιδί μου, και το καλύτερο, γιατί δεν λέμε μόνο τα. Θα πούμε και το καλύτερο νέο απ' όλα. Νούμερο 1 στον κόσμο, παραλία, είναι η Φτέρη, παιδιά. Στην Κεφαλονιά.
1: Α, νούμερο
0: γιατί
1: ένα.
0: Έχει νούμερο ένα στον κόσμο.
1: Δεν έχω πάει.
0: Ούτε εγώ έχω πάει.
1: Κεφαλονιά έχω πάει, στη Φτέρη δεν έχω πάει.
0: Θέλω να πάω στην Κεφαλονιά τώρα.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Πάμε να φύγουμε. Και αν το πιστέψουμε πολύ, θα είμαστε και εκεί. Share, believe. Πάμε να ακούσουμε τώρα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μα.
3: Μα φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 90's to...

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 90's.

0: 13 λεπτά μετά τις 7 και είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες.
1: Θέλω μια ερώτηση πριν πούμε οτιδήποτε, ρε παιδιά. Χθες καθάρισα κάτι κρεμμύδια, ωραία, για να βάλω και στην κατάψυξη να έχω.
0: Μπράβο.
1: Και προσπαθώ από χθες. Παιδιά, μυρίζουν τα χέρια μου από χθες. Έχω βάλει πάνω ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Παιδιά, τη θεωρούσα υπερβολική, αλλά όντως βρωμάει κρεμμύδια από πάνω μέχρι κάτω και έχει πληθεί καημένη.
1: Δεν είναι ότι είναι άπλητη. Έχω κάνει μπάνιο, έχω βάλει νόπρεμα, έχω βάλει τα πάντα. Σας παρακαλώ.
0: Και μου κάνει εντύπωση γιατί τα κρεμμύδια τώρα που έχουν βγει είναι τα φρέσκα, δεν μυρίζουν τόσο έντονα.
1: Εσύ δεν φαντάζεσαι.
0: Είναι πάρα πολύ νόστιμα και επίσης είναι γλυκά, δεν είναι καυτερά.
1: Ναι, ήταν γλυκό όντως.
0: Ναι. Γιατί
1: κρομιδίλα μυρίζουν τα χέρια μου. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Έχω κάνει τα πάντα. Νομίζω το βγάλω το δέρμα μου σε λίγο.
0: Τι να τη βάλω, τι να τις ρίξουμε πάνω. Καυστικό νάτριο. Τι να τις ρίξω, δεν ξέρω. Κάτω. Σου ρίξω σόδα. Σόδα έριξες.
1: Α, δεν έριξα σόδα.
0: Να φρύσεις εκεί.
1: Η σόδα εμφιαλωμένη ή την άλλη.
0: Την άλλη, τη μαγειρική.
1: Τη μαγειρική.
0: Να σε λούσω με σόδα από πάνω.
1: Έκανα μέχρι και αυτό το tip που έχω δει στο TikTok που όταν μυρίζουν έτσι έντονα τα χέρια σου, αν πάρεις ένα ατσάλινο, αν τα τρύψεις πάνω σε μεταλλικό ατσάλινο, οτιδήποτε, φεύγει η μυρωδιά. Δεν έφυγε, ρε.
0: Λοιπόν, ευκαιρία λοιπόν τώρα να πάμε για πρώτη καλημέρα. 2, 10, 80, 50. Όχι.
1: Έχουμε και τους εξωγήινους που ήθελα να
0: πούμε. Θα τα πούμε για τους εξωγήινους. Εδώ είναι. Τζάμπος έρχονται τώρα. Γίνεται πέλαση. Δεν θα τους χάσουμε. Πάρτε, παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Μυρίζει το στούντιο όλο κρεμμυδίλα. Πάρτε τηλέφωνο στο 2, 10, 80, 50 χιλιάδες, γιατί σας έχουμε και δωράκι. Δεν σας έχουμε έτσι.
1: Να πολιτεύω δωρεπιταγή 30 ευρώ για να πάτε να φάτε τα ιταλικά σας εκεί πέρα δίπλα στη θάλασσα, στη Μαρίνα Φλίσβου.
0: Πείτε μας τι μπορεί να κάνει να φύγει η κρεμμυδίλα. Δεν μπορεί.

0: να κάνω εκπομπή όλη μέρα και να βρωμάει κρεμμυδίλα στο στούντιο.
1: Να σα πω κάτι. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχετε tip να μα πάρετε. Αν δεν έχετε tip,
0: να μην μα πάρετε.
1: Θα σα δώσω δωρεπιταγή.
0: Ακριβώ. Να πολιτεύω 30 ευρώ. Τι να κάνουμε για να βγει κρεμμυδίλα από πάνω τη. Δεν αντέχω. Σκοτώ να φύγω. Να αφήσω εδώ πέρα. Τη φέρω μια ντομάτα να γίνει σαλάτα. Δεν ξέρω τι να κάνω. 2, 10, 80, 50 χιλιάδε. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Έχει γίνει χαμός στο Viber. Στον Viber πραγματικά μου έχετε δώσει όλα τα tip. Το αγαπημένο μου βέβαια είναι από το Δημήτρη, ο οποίος μου λέει δοκίμασε λεμόνι στα χέρια σου και θα με θυμηθείς.
1: Πού να το βλέπουμε το λεμόνι τώρα?
0: Μου λέει ούτως ή άλλως έχεις στο στούντιο λεμόνι και εννοούς εσένα.
1: Μάλιστα. Ο γνωστός Δημήτρης.
0: Ο γνωστός Δημήτρης.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Για πάμε να πούμε.
2: Η πρώτη καλημέρα.
1: Εγώ θα υποδεχτώ το Βαγγέλη τώρα. Βαγγέλη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα αγάπες μου, καλημέρα, καλημέρα. Τι όμορφο πρωινά που ξεκινάμε.
1: Έλα σταμάτα Βαγγέλη, Βαγγέλη κάνε κάτι να φύγει η κρεμμυδίλα από το στούντιο. Τι
3: σε
1: μπορούμε να κάνουμε?
3: Σε παρακαλώ πολύ, πάρε λίγο, πάρε, άκουσέ με να σου πω καλά. Λοιπόν, πάρε ένα αλουμινόχαρτο, ναι. Ρίξε δύο κουταλιές ελληνικό καφέ.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Και βάλε λίγο με τον αναπτήρα σου και κάψω να πάρει λίγο φω έτσι να πυρώσει λιγάκι. Και να βγάλει
0: τα χέρια μου. Τα χέρια μυρίζουν καλέ. Θα πυρώσω τα χέρια μου.
3: Θα σου πω εγώ εδώ επί τόπου. Ναι. Θα πάρει λίγο baby oil με λίγο after shave, θα τα ανακατέψει, ναι. Και θα το ψεκάσει και τελείωσε. Δεν θα μυρίζει τίποτα.
1: Λοιπόν, εγώ το βρήκα. Η Γιωργάκινα μέσα στο κουζινάκι έχει ελληνικό καφέ. Θα πάρω λίγο ελληνικό καφέ. Θα τη το βάλω στα χέρια. Θα το ανάψω από πάνω.
3: Και αυτό θα γίνει.
1: Να πάρει φωτιά.
3: Φόκο λέγεται.
1: Και θα τη ρίξω από πάνω και λίγο after shave με. Τι άλλο μου είπες να τη ρίξω?
0: Baby oil.
1: Και baby oil.
3: Baby oil. Άμα πάρεις και αναμνήξεις λίγο baby oil με after shave της αρισκίας σου, μυρίζει υπέροχα, γυαλίζει υπέροχα και μπορείς να περάσεις πολλές επιφάνειες.
1: Ωραία, χρήσιμο.
0: Πόσες επιφάνειες, baby oil και after shave τέλος πάντων.
3: Πολλές επιφάνειες είπα πονή.
1: Βαγγέλη μου, λοιπόν, έχεις κερδίσει ένα πολιτίβο. Να πάρεις τη δωρεπιταγή και την παρέα σου. Να πάτε να φάτε, να μας θυμάστε να περάσετε ωραία. Ευχαριστούμε για το tips.
3: Παιδιά.
1: Θα βοηθήσω. Κάτι θα κάνω εγώ εδώ πέρα. Από όλα αυτά που μου είπες, κάτι θα κάνω. Νομίζω ο καφές Γεωργάκη
0: τώρα,
1: θα με σώσει.
0: Θα πάω κατευθείαν στον καφέ της Γεωργάκη μας.
3: Την ώρα που άνοιξα το ράδιο και λέω Παναγιά μου, τι είπανε, δεν άκουσα. Δεν άκουσα τα χέρια.
1: Να σε καλά, καλέ μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αγάπη μου, σε αγαπώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά πολλά.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
6: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
5: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
4: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Τεταρτούλα, 10 Ιουνίου, παιδιά, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Το φάγαμε και το 1ο του Ιούνιου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και τώρα θέλω να πούμε κάτι χρηστικό. Είναι επίσημο πλέον, οι επιστήμονες μας δίνουν 8 κινήσεις που πρέπει να κάνουμε, όχι εμείς δηλαδή, μεταξύ τους αυτοί.
1: Οι επιστήμονες και καλά, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά άμα δούμε και εμείς έναν εξωγήινο, τι θα κάνουμε, πρέπει να έχουμε και εμείς ένα πρωτόκολλο. Τέλος πάντων.
0: Υπάρχει πρωτόκολλο λοιπόν με 8 βήματα για τους εξωγήινους. Συνολικά λοιπόν η έκθεση προτείνει 8 βασικές αρχές για τους επιστήμονες που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με επαφή από εξωγήινη νοημοσύνη. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μας διαχωρίζουν εμάς τους απλούς ανθρώπους. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει με ένας εξωγήινος στις πετσών.
1: Υπάρχει και μένει από κάτω σου, εγώ.
0: Αυτό. Λοιπόν, επιβεβαίωση και τεκμηρίωση της ανίχνευσης είναι
1: σου
0: το πρώτο.
1: Σου λέω ότι πρέπει να επιβεβαιώσω ότι είναι αληθινός εξωγήινος και όχι μούφες.
0: Μην φοράει μουτσούνα δηλαδή, να τη βγάλει.
1: Ναι, μην φοράει μάσκα. Δεν είναι στο Σκουμπιντού που τους βγάζανε και βρίσκανε από κάτω τον εγκληματία.
0: Το δεύτερο βήμα είναι διαχείριση των πληροφοριών με εξαιρετική προσοχή.
1: Σου λέει ο εξωγήινος, ας πούμε, εγώ είμαι από το Δέλτα του Κεντάβρου. Από εκεί. Google, πρέπει να ξέρεις ότι είναι από εκεί. Υπάρχει το Δέλτα του Κεντάβρου.
0: Μην κάνεις βλακίες. Λοιπόν, νούμερο 3. Άμεση, ακριβής και ειλικρινής ενημέρωση.
1: Πας στον Τραμπ και του λες Mr. Trump, εξωγήιν. What are we doing?
0: What are we doing now? Λοιπόν, 4. Παρουσίαση συμπερασμάτων με πλήρη, ολοκληρωμένο και ανοιχτό τρόπο.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Είμαστε ανοιχτοί εμείς αυτά. Γενικά.
0: Νούμερο 5. Διατήρηση και διάδοση όλων των δεδομένων.
1: Η 3 τώρα που έχουμε πει είναι το ίδιο πράγμα.
0: Θα με πάρεις τηλέφωνο δηλαδή πάνω και θα μου πεις Αργύρη, είδα εξωγήινο.
1: Είδα εξωγήινο και είναι επιβεβαιωμένο.
0: Ακριβώς. Είναι το επιβεβαιωμένο.
1: Είναι από το Δέλτα του Κεντάβρου.
0: Νούμερο 6. Προστασία των αποδεικτικών στοιχείων της ανίχνευσης. Δηλαδή.
1: Σου έχει φέρει ένα τσαντάκι από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Όχι από το εξωτερικό, εκτός γης. Το κρατάς, το βάζεις ένα σακουλάκι όπως κάνουν στις ταινίες. Και λες, ορίστε τα αποδεικτήρια.
0: Επίσης, μεταξύ μας, μην το πεις παρά έξω.
1: Μεταξύ μας,
0: όχι.
1: Γιατί μετά έτσι θα γίνει spread και τα fake news.
0: Νούμερο 7. Να μην αποστέλλετε καμία απάντηση. Αυτό τι θέλει.
1: Δηλαδή, άμα μου μιλήσει ο εξωγήινος, θα πω.
0: Δεν μιλάω.
1: Όρκο σιωπή.
0: Και νούμερο 8, παιδιά, τήρηση των υψηλότερων ηθικών προτύπων.
1: Μην βγάλει το μπισινό σου και τον δείχνει των εξωγήινων, γιατί είναι ανήθικο, έτσι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Να αντιθεί εμνά μπροστά στον εξωγήινο, γιατί ποτέ δεν ξέρει τώρα αυτοί τι πιστεύουν εκεί πέρα.
0: Παιδιά, γιατί η δημοσίευση των αρχείων UFO στι ΗΠΑ έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για την πιθανότητα επικοινωνία με εξωγήινου, καθιστώντα τι οδηγίε ιδιαίτερα επίκαιρε.
1: Εγώ θέλω να μιλήσω καταρχά, ποιο τραγουδάει το. I'm an alien. Έλα, Έλληνας που το είχε πάρει από τον.
0: Έλληνας τραγουδούσε I'm an alien.
1: Ναι, I'm an alien. Αλήθεια. Α, παιδιά, ψάξτε το, σας παρακαλώ και πείτε μου αν το ξέρετε.
0: Παναγία.
1: Δεν ήταν ο Πανταζής. Ποιος ήταν?
0: Αποκλείται να ήταν ο Λευτέρης Πανταζής.
1: Ήταν ένας που το πήρε και το έκανε remix το Englishman in New York. Αλήθεια σου λέω.
0: Αχ, υδρώνω πάλι. Πάμε σιγά-σιγά.
1: Πάμε σε διαφημιζούλες και επιστρέφουμε με Milky X David Guetta, Just the way you are. Yeah.
2: Kiss Breakfast Show 90s to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη.
8: Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
15: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
17: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
16: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Τεταρτούλα σήμερα, 10 Ιουνίου, παιδιά μου, καλά. Αν ξυπνήσατε τώρα και ήρθατε στην παρέα μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γλυκά μου, ζουζουνάκια, καλημέρα.
0: Ξυπνήστε, βρε κουτά, πρέπει να πάτε στη δουλίτσα.
1: Αν είχα αυτή τη φωνή μες στα αυτή μου την ώρα που ξύπναγα να μου λέει ξύπνα,
0: να δεν έχω ωραία φωνή για να σε ξυπνήσω.
1: Ωραία είναι, αλλά να τρίχιασα, σκιάχτηκα.
0: Με ωραίγεσαι εσύ, εγώ το λέω και εγώ με κοροϊδεύεις. Λοιπόν, ωραία τα είπαμε για τους εξωγήινους προηγουμένως. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο μας περιμένει.
1: Τα ρομπότ έρχονται να μας καταλάβουν.
0: Οι πιτσαδόροι ρομπότ. Οι πιτσαδόροι ρομπότ, παιδιά, είναι γεγονός πια. Γίνανε, δεν είναι ότι έρχονται, ήρθανε.
1: Υπάρχουν στην Καλιφόρνια, νομίζω, κάπου στην Αγγλία έχω δει.
0: Ρομποτικά ταξί και drones, λοιπόν, που κάνουν μεταφορές τώρα και ρομπότ πιτσαδόροι. Η τεχνολογία υπόσχεται θαύματα και λιγότερους ανθρώπους στα πόδια σας. Διαφωνώ εγώ.
1: Και εγώ διαφωνώ. Εγώ θέλω να έρθει άνθρωπος που να μου δώσει την πίτσα του.
0: Στο Σαν Φραντζίσκο, λοιπόν, για παράδειγμα, η μετακίνηση με το αυτοκινούμενο ταξί είναι κάτι εφικτό και έχει γίνει και το έχουμε δει, έχει κυκλοφορήσει και στα social media. Τώρα στη μικρή βρετανική πόλη Milton Keynes, την ξέρεις αυτή την πόλη?
1: Φυσικά και την ξέρω.
0: Έχεις πάει?
1: Έχω ξαδέρφια από το Milton.
0: Μάλιστα. Τι θέλω και μιλάω. Οι κάτοικοι, λοιπόν, μπορούν να χαρούν τις παραδόσεις των παραγγελιών τους από ρομπότ. Μία εστονική εταιρεία, λοιπόν, εκεί πέρα, και μάλιστα αυτή η πόλη σου λέει ότι έχει πολλούς κυκλικούς κόμβους και είναι δύσκολο να οδηγούν. Τα ρομπότ, λοιπόν, έχουν βρει τον τρόπο και μια εστονική εταιρεία έχει φτιάξει ρομπότ αυτοκινούμενα τα οποία παραδίδουν πίτσες.
1: Εγώ θα δώσω όλα μου τα λεφτά στην εταιρεία που θα φτιάξει το ζουμπορομπότ που θα δίνει πίτσες. Που θα κυκλοφορεί στους δρόμους και θα μαζεί. Και θα παίρνει την πίτσα μαζί.
0: Πες ότι έρχονται τα ρομπότ αυτά που παραδίδουν.
1: Τα έχουμε κλέψει καλέ, τα έχουμε πουλήσει για κομμάτια ήδη.
0: Άψυχα. Δεν το πιστεύω ότι θα μπορείς να το κάνεις αυτά, γιατί οριακά θα σε δένει.
1: Ναι, όπως τα λάιμ.
0: Άκου να δεις τώρα. Sky Meet στην πόρτα σου. Δεν νιώθεις μια μηχανία όταν σου παραδίδει την πίτσα που έχεις μάθει να μιλάς στον Deliveroo και να λες γεια σας, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ.
1: Κοίταξε, εγώ με τα ρομπότ τα πάω πολύ καλά.
0: Πού μου ερητέχεις να δεις το ρομπότ?
1: Πολύ καλά με τα ρομπότ. Εγώ μιλάω με τα ρομπότ. Και με τους εξωγήινους φυσικά.
0: Πού έχεις ρομπότ εσύ?
1: Εγώ έχω πάρα πολύ, τώρα δεν θέλω να σου πω. Ίσα η σκούπα ρομπότ που έχω στο σπίτι.
0: Α, έχω και εγώ σκούπα ρομπότ. Πιάνετε και ρομπότ?
1: Ναι, ρομπότ είναι. Σκούπα ρομπότ, το λέει το όνομα.
0: Να σου πω κάτι. Αν τη βάλω ένα κουτί πίτσα πάνω και την κάνω βόλτες μέσα στο σαλόνι, θα είναι εντάξει.
1: Θα είναι ρομπότ delivery. Εσύ Αργύρη, μόνο σκάλες δεν κατεβαίνει.
0: Άμα τη βάλω δηλαδή, μπορώ να τη στείλω στην Αλεξάνδρα δίπλα.
1: Ναι, μπορεί να τη στείλει στην Αλεξάνδρα με την πίτσα. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα.
0: Μπίζνα.
1: Μπίζνα. Τι θέλεις, όντως.
0: Βάλτε μπρος όλες τις σκούπες ρομπότ. Στον ίδιο όροφο όμως, γιατί δεν μπορούν να κατέβουν σκάλες.
1: Εκτός να τους κλωτσείς και κατέβουν κουτρουβαλώντας.
0: Βάλτε πράγματα πάνω και μεταφέρετε τα. Τζάμπα. Κάντε το καλό στο γείτονα.
1: Μα συμφωνώ.
0: Αυτό.
1: Αν έχεις COVID, θα σου στείλω με τη σκούπα ρομπότ τα χάπια σου.
0: Φανταστικό.
1: Φανταστικό.
0: Έχω σκούπα ρομπότ και έχω ρομπότ παρα.
1: Έχεις πολλά ρομπότ στο σπίτι σου. Εγώ έχω αρκετά ρομπότ. Τα άλλα είναι πιο έξυπνα, τα άλλα είναι πιο χαζά. Η σκούπα είναι πιο έξυπνη.
0: Ποια είναι τα χαζά?
1: Δεν θέλω να ενημερώσω.
0: Μάλιστα. Κοινό,
1: αλλά να σας πω κάπου εδώ ότι τώρα θα παίξουμε παιχνίδι.
0: 2-10-80-50.000 ξεκινάτε να καλείτε, γιατί παίζουμε όνομα πολύ ζωφή το πράγμα και παίζουμε με το γράμμα ΙΤΑ.
1: Με το γράμμα ΙΤΑ, ηλίας πώς λέμε.
0: Ηλιοτρόπιο. Ναι. Αυτό. Ηλεκτρική σκούπα που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Καλέστε τώρα στο 2-10-80-50.000, γιατί τι δίνουμε.
1: Σέρι Απ Cosmetics καλλιντικά για να βάλετε στο σωματάκι σας, στο μουτράκι σας, ό,τι έχει μέσα το πακέτο. Φανταστικά προϊόντα. Μπορείτε να τα βρείτε στο www.seriap.gr αλλά και στα φυσικά καταστήματα, στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη.
0: 2-10-80-50.000 λοιπόν. Για το γράμμα ΙΤΑ σε πολύ λίγο μόνο εδώ στο Kiss 92,9. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: וואו, יקה דולגו. Έλα. Αχ, έλε. Πού θα τρίζουν τα κόκαλα του Μάικλ. Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's επιτυχίες.
1: Πάμε να παίξουμε.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας τη Μαρία. Καλημέρα, Μαρία.
3: Καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
3: Καλά.
0: Όπα, περίμενε. Εμείς εδώ είμαστε για σας, να σας κάνουμε, θα μας λέτε τα προβληματάκια σας, να σας κάνουμε pampering. Λέγε, τι πρόβλημα έχεις να στο λύσω εγώ τώρα?
3: Δεν ξέρω να πάω για δουλειά σήμερα.
1: Δεν έπαιρνε τα 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου, τίποτα.
0: Ούτε εγώ ήθελα, Μαρία. Ούτε εγώ ήθελα.
3: Να ξανακοιμηθούμε.
0: Δεν έχω βρει τη λύση, ρε παιδί μου, σε αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να πω και ψέματα.
1: Ποιο πράγμα, γιατί... καλέ, αφού 2,5 ώρα κοιμήθηκε το βράδυ. Αυτό. Ποια λύση.
0: Να έστελνα ότι έχω πάθει λουμπάγκο, ξέρω.
1: Ναι, δεν θα το κάνει αυτό, γιατί θα μάθει μόνο.
3: Δεν είμαστε από αυτού του ανθρώπου.
0: Δεν είμαστε, ρε Μαρία. Είμαστε...
3: δεν είμαστε. Είμαστε πιο ευαίσθητοι. Έχουμε συνέστηση.
0: Έτσι, μπράβο. Οπότε α μαζευτούμε όλοι εμεί με την συνέστηση να πάμε στη δουλειά μα και να αλλάξουμε τον κόσμο, Μαρία.
3: Δες το
0: από αυτή την πλευρά. Εμείς θα αλλάξουμε τον κόσμο.
3: Ποιος αυτό θα μας αλλάξει?
0: Ωραία.
1: Μαρία, εσύ θα αλλάξεις τον κόσμο.
3: Θα τον αλλάξω, βέβαια.
1: Τον Αργύρη τον έχει αλλάξει ο κόσμος.
3: Ο Αργύρης είναι μια χαρά.
1: Ναι, μια χαρά είναι που τον κοροϊδεύω. Πρέπει να τον κοροϊδεύω για να ζήσω κι εγώ. Πώς θα ζήσω?
3: Είστε τέλειο δίδυμο. Τέλος.
0: Αχ, Παναγία, το άκουσα κι αυτό. Λοιπόν, μαράκι μου, να παίξουμε με το γράμμα ήττα.
3: Ναι.
0: Για να πάρεις τα καλλιτικάκια, γιατί θέλω να σε περιποιηθώ εγώ σήμερα, να σου κάνω pampering.
3: Άντε να δούμε.
0: Εντάξει, θέλω να μου είσαι γρήγορη όμως. Δεν θα γίνει αλλιώς. Αν δεν μου είσαι γρήγορη.
3: Εντάξει, θα το προσπαθήσω.
0: Λοιπόν, βάλε χρονόμετρο. 3, 2, 1, πάμε. Ένα όνομα.
3: Ηλίας.
1: Ένα πράγμα.
3: Ηλιοτρόπιο.
0: Το κάνουμε το καλοκαίρι για να πάρουμε χρώμα.
3: Ηλιοθεραπεία.
1: Μία χώρα.
3: ΗΠΑ.
0: Αυτός φροντίζει τον ήχο στις συναυλίες και το ραδιόφωνο.
3: Ηχολήπτης.
1: Αλλιώς το σηκώτη.
3: Ήπαρ.
0: Ένα φυτό.
3: Ηλιοτρόπιο.
1: Ο Μπάτμαν, ο Σούπερμαν, ο Άιρονμαν, τι είναι? Σούπερ.
3: Ήρωες.
0: Ένα ζωάκι.
1: Γαϊδούρι αλλιώς.
0: Είναι ο θερμοσύφωνας.
3: Ηλιακός.
0: Τι έλεγε ο κατακουζινός την
1: Βλαχάκη.
0: Τη Βλαχάκη. Ημείο.
3: Ημείο.
0: Όχι, θα τη το δώσω, είναι
1: θα
0: δύσκολο.
1: Θα τη το δώσεις. Τον Ινοχώ νιώθω ότι πήγες να πεις. Αλλά είναι η Μιώνα.
0: Η Μιώνα δεν την έλεγε.
3: Η Μιώνα, ναι.
1: Μιώνα. Έλα, εντάξει, να σου πω, στο δώσω Αργύρη
0: σήμερα. Δίνω εγώ, είναι δύσκολο το η Μιώνα, συγγνώμη.
1: Δύσκολο.
0: Και τα καλλιτικά θέλω οπωσδήποτε. Κοίταξε, δεν μπορώ να ακούω Κροατή ότι δεν είναι στα κέφια του και να μην του δίνω δώρο. Συγγνώμη πάρα πολύ. Το δώρο είναι δικό σου, τα καλλιτικά τσέρι άπ είναι δικά σου, συγγνώμη. Οπότε...
3: Ευχαριστώ πολύ, μου φτιάξες τη μέρα.
0: Και εμάς, κορίτσι μου, καλό. Και μην ξεχνάς, Μαρία, εμείς θα αλλάξουμε τον κόσμο.
3: Εμείς θα τον αλλάξουμε, βέβαια. Τι τώρα.
0: Πάμε στις δουλειές μας όλοι, τώρα.
1: Καλή δουλειά.
3: Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και είναι ρε παιδί μου, πώς θα πλασάρεις κάτι στον άλλον. Είδες, είπαμε τώρα μια βλακεία κι εμείς. Και όντως, καμιά φορά χρειάζεται να πιαστείς από κάπου για να ξυπνήσεις το πρωί και να πας στη δουλειά σου με χαρά. Που λέμε ότι εμείς που πάμε στη δουλειά μας και δεν μπορούμε να πούμε ψέματα, θα αλλάξουμε τον κόσμο. Και κάπως σας ενεργοποιήσει αυτό το πράγμα. Και έχει πολύ πλάκα. Επίσης, έχουν έρθει πάρα πολύ ωραία μηνύματα στο Viber σε σχέση με το πώς μπορούμε να καθόμαστε και να βγάζουμε χρήματα.
1: Να πούμε για τον Άγγελο τώρα. Για να τον ακούσουμε.
2: Γεια, καλημέρα, Άγγελος είμαι και εγώ ψάχνω εδώ παρά και πάρα πολλά χρόνια τον τρόπο που θα κερδίζω χρήματα χωρίς να δουλεύω.
0: Εμείς.
2: Βέβαια είναι σε πειραματικό στάδιο ακόμη, αλλά το μελετάω.
0: Ωραία.
2: Όταν το βρω θα σας ενημερώσω, θα το κάνουμε βάρη.
1: Να είσαι καλά.
0: Άγγελε, οπωσδήποτε πρέπει να μας ενημερώσεις, τα πράγματα είναι σοβαρά.
1: Σοβαρότατα, Άγγελε. Αν μάθεις κάτι, γιατί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όλη μας ζωή.
0: Επίσης, έχει ενδιαφέρον ο Χρήστος. Μας έστειλε ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα που λέει ότι σήμερα γίνονται στη Νέα Μάκρη πτήσεις drones σε συνεργασία με τη ΔΔΕ για τη χαρτογράφηση του δικτύου. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Είστε πολύ ωραίοι τύποι εσείς εκεί έξω που μας στέλνετε στο Viber. Λοιπόν, το Viber είναι εντεργό. Την εκπομπή την κάνουμε μαζί. Τις ειδήσεις τις λέμε μαζί. 6942-929-929. Στέλνετε έτσι ό,τι θέλετε. Μ' αρέσετε πολύ. Μ' αρέσετε πάρα πολύ.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast.

0: κοιμήσω αύριο, αλλά σήμερα το βράδυ να τρελαθείς. Αυτό της λέει ο Bruno Mars.
1: Ο Bruno Mars είναι αυτός.
0: Ο Bruno Mars με τη Rose.
1: Αλήθεια λες. Ναι. Το άπατσε, έπατσε είναι το Bruno Mars.
0: Ευχαριστή Αργύρη, πραγματικά θέλω να μου θυμίσεις σε ποια χώρα ζεις, σε ποια γη ζεις βασικά. Είσαι εξωγήινος μήπως.
1: Πόσο θα μάθω, γιατί νόμιζα ότι ήταν κάτι κινεζούλες αυτές.
0: Όχι, είναι ο Bruno Mars με την Rose, η οποία είναι K-pop icon.
1: Φοβερό.
0: Δεν νομίζω ότι είναι από την Κίνα, νομίζω ότι είναι από την Κορέα.
1: Από την Κορέα, Κορέα της. Πολύ ωραία. Και τον Bruno Mars, πολύ ωραία συνεργασία. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, εγώ ανακαλύπτω τον κόσμο ξαφνικά.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να μιλήσουμε για τη νέα εφαρμογή για τη σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ.
0: Φυσικά.
1: Γιατί πραγματικά υπήρχαν. Όλοι ξέραμε ότι υπήρχαν σούπερ μάρκετ που είναι πιο φθηνά από άλλα, έτσι.
0: Ναι, φυσικά.
1: Τώρα πια και επίσημα υπάρχει εφαρμογή από το Υπουργείο Ανάπτυξη.
0: Μπορεί να τα τσεκάρει εκείνη σε πραγματικό χρόνο.
1: Σε πραγματικό χρόνο θα δίνει τη δυνατότητα στου καταναλωτέ να συγκρίνουν τι τιμέ των προϊόντων. Μέσω τη εφαρμογή, λοιπόν, πόσο κάνει. Οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός προϊόντος, όπως το ρύζι, ας πούμε, μιας συγκεκριμένης μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα.
0: Εγώ, αν είναι να χρησιμοποιήσω αυτή την εφαρμογή, θα την κάνω από το σπίτι μου. Δεν θέλω να βρεθώ μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ που έχω πάει και να πω ας δω τώρα εδώ πόσο το έχει το ρύζι, γιατί αν το πάω έτσι, θα πηγαίνω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να το βρω φθηνότερα.
1: Θα είσαι μια τρελή που θα γυρνάει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ να βρει το φθηνότερο ρύζι.
0: Αχ, Αργύρη, τώρα μου θυμίζεις εποχές ανύπαρκτες. Θέλω να σου πω ότι όταν δούλευα στο σούπερ μάρκετ,
1: ναι,
0: το ζούσα αυτό καθημερινά με τους πελάτες. Που λογικό είναι, θέλουν να πάρουν την καλύτερη τιμή.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι αγοράζανε πράγματα με προσφορά από άλλα σούπερ μάρκετ και ερχόντουσαν, ναι, να τα αλλάξουν στο δικό μας σούπερ μάρκετ. Για να πάρουν όλη την τιμή πίσω. Και σου έλεγε, μα όχι, από εδώ το πήρα. Και το προϊόν πρέπει να ήταν, ξέρω εγώ, είχε από πάνω, η συσκευασία ήταν private label της του αλλού σούπερ μάρκετ. Αλφα βήτας μου, όχι, εγώ από τη Σκλαβερή το πήρα. Όχι, βρε καλή μου, τέλος πάντων.
1: Αλλά ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Και εσείς φαντάζομαι ήσασταν στοϊκά υπομονετικοί.
0: Πάντα. Με χαμόγελο στα χείλη. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Tones and I, Dance Monkey και πολύ όμορφα πράγματα ακόμη.
1: Γι' αυτό έπεσε στα χάπια τελικά εσύ.
0: Ναι, φυσικά. Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
2: The one, the only, The Weeknd.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
3: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, Τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
14: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Ρωμαίος.
16: Ιουλιέτα.
15: Από του Μπόστ την Μπένα.
16: Έργο παλιό.
15: Μα σύγχρονο.
16: Που αφορά και σένα.
15: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
16: Ρωμαίος Σακελαρίου.
15: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
16: Σε ρόλο παραμάνας.
15: Χωρίς καμιά ντροπή.
16: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
15: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
16: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
15: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
16: Τρεχάτε για να δείτε.
17: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.

0: και 5 πρώτα λεπτά. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και έχουμε στην παρέα μας, παιδιά, το ΔΕΗ Fiber. Γιατί θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί.
1: Και μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, παρακαλώ, πιο άλλο το ΔΕΗ Fiber.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Έθριος καιρός σήμερα, παιδιά μου, καλά. Σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία σταθερά, έτσι όπως αυτές τις μέρες, θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Πρέπει να πω μια καλημέρα.
1: Να τελειώσω. Μια στιγμή, δεν είναι πολύ.
0: Εντάξει.
1: Βλέπω, την κρατάς μπροστά σου.
0: Ανυπομονούν.
1: Ενώ μερικοί θα πνέουν βόρειοι ασθενείς έως μέτρη. Πες.
0: Να πούμε μια γλυκιά καλημέρα στο γυναικολογικό τμήμα του Αρετέιου που μας ακούνε. Μας ακούνε και επιστήμονες, δεν μας ακούνε μόνο.
1: Καλεμορφωμένοι άνθρωποι και εμείς λέμε μπούρδες.
0: Καλημέρα σε όλους εκεί πέρα.
1: Καλημέρα στα κορίτσια εκεί και
0: καλό
1: στα γόρια
0: κουράγιο.
1: Όσοι δουλεύετε, βεβαίως. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε, μας τιμάτε.
0: Τώρα που έχεις μπει στην ημινόπαυση, πρέπει να σε περάσω μια βόλτα από το Αρετέιο.
1: Μην νομίζεις, δεν έχω πάει εγώ. Δεν τα κοιτάω, νομίζεις, όσο μεγαλώνω.
0: Μπορεί να σταματήσεις. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας. Έχει κίνηση ο Κηφισός από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Νέα Ιωνία στην άνοδο. Και κάθοδος η κίνηση ξεκινάει από τον κόμβο Μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι το Εγάλαιο. Να σας πω επίσης ότι η Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος των Αχαρνών μέχρι το Μαρούσι. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας όλη της άνοδος είναι ένα μεγάλο άλλο τραγελαφικό αστείο.
1: Ναι.
0: Η κάθοδος την παλεύει. Αυτά για την ώρα, τα κουράγια.
1: Πάρα πολλά. Πάρα πολύ ωραία. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας. Μία είναι η λύση. Η παρέα με τον Αργύρι και τη ζωή. Με τη ζωή και τον Αργύρι. Με το breakfast show. Γενικότερα με τον Kiss 92,9, παιδιά. Δεν υπάρχει άλλη λύση και άλλο αντίδοτο στην κίνηση. Πάρτε το απόφαση.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss. I could stay awake just to hear.

0: Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
1: Λοιπόν, νομικοί εμπειρογνώμονες αναφέρουν ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ένας εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά από μόλυνση στο χώρο εργασίας, ειδικά αν κάποιος συνάδελφος προήλθε εν γνώση του ενώ ήταν άρρωστος ή αγνόησε σαφή πρωτόκολλα ασφαλείας.
0: Δεν θυμάσαι μια δουλειά που ήμασταν μαζί πιο παλιά που με αναγκάσανε να έρθω με COVID στη δουλειά? Mm-hmm. Και μετά την έφαγα εγώ. Λέω, όλο το κράξιμο το έφαγα εγώ. Τους λέω, παιδιά, μου είπανε πρέπει να έρθει στη δουλειά. Τι να κάνω?
1: Και κόλλησε, παιδιά, μέχρι και τα θεμέλια του κτηρίου.
0: Ψέματα λες, δεν κόλλησα κανέναν.
2: Τι?
0: Δεν κόλλησα κανέναν. Τώρα μην λες ψέματα απλά για να
1: δεν
0: γελάσουμε. Κανέναν δεν κόλλησα.
1: Σκασίλα μου κιόλας.
0: Κανέναν δεν κόλλησα.
1: Πάνε τόσα χρόνια. Στο έχω συγχωρέσει αυτό.
0: Μα με φεραίνε με το ζόρι.
1: Αλλά
0: δηλαδή, εγώ θα την έτρωγα τη μήνυση.
1: Ναι, ναι, αλλά όσο σκέφτομαι, θα μπορούσα να είχα βγάλει λεφτά τότε από αυτό.
0: Θα μπορούσες και θα τα μοιραζόμασταν όμως.
1: Σκάω, σκάω.
0: Τα δικά μου λεφτά θα ήταν. Τι θα μοιραζόμασταν?
1: Γενικά, παιδιά, θα στα περνά όλα. Θα στα περνά. Και τότε είχε λεφτά.
0: Τότε είχα λεφτά, έχει απόλυτο δίκιο. Δεν λέμε ψέματα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα, σοβαρά τώρα. Πρέπει να προσέχετε, διότι αν ξέρετε ότι είστε άρρωστοι και πάτε στο περιβάλλον εργασία σα και του ψοφολογήσετε όλου, έχει κάποιο δικαίωμα να σα πάει στα δικαστήρια, αν ζήσει. Αν ζήσει, δηλαδή κινδυνεύετε σοβαρά. Αν δεν ζήσει, τη γλιτώσατε.
0: Μάλλον. Τέλος πάντων, όλοι ζήσαμε.
1: Θα προσέχουμε, ρε παιδιά, όταν κολλάμε κάτι. Και δεν έγινε και τίποτα να κάτσουμε δύο μέρες σπίτι.
0: Εσύ που δεν κολλάς τίποτα.
1: Εγώ δεν κολλάω.
0: Θες να μου το πεις αυτό?
1: Εγώ έχω ανοσία.
0: Εσύ είσαι. Εγώ έχω κολλήσει 5 φορές COVID όσο καιρό γνωριζόμαστε και είμαστε οριακά φασωνόμαστε με στα μάξι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Και δεν έχει κολλήσει τίποτα.
1: Ή ανοσία έχω ή είμαι ζόμπι και δεν το ξέρω.
0: Ξέρεις τι είναι. Θα σου πω, εσύ επειδή είσαι ένας οργανισμός που έχει φτιαχτεί στην προϊστορία.
1: Ναι.
0: Εσύ έβαλες τα θεμέλια της γης.
1: Ναι, ναι.
0: Πιστεύω ότι έχει τόσο καλό νοσοποιητικό, ναι, που πραγματικά δεν σε αγγίζει καμία, ναι, καινούργια ασθένεια.
1: Κοίτα που οι δεινόσαυροι από την προϊστορία δεν τα κατάφεραν να επιβιώσουν.
0: Ναι, αυτοί δεν τα κατάφεραν γιατί ήταν μεγαλώσωμοι και τους χτύπησε ο αστερισμός. Τι τους χτύπησε, δεν θυμάμαι.
1: Εγώ τι είμαι?
0: Εσύ είσαι ένα πιο μικροσκοπικός και κρύφτηκε σε ένα λαγούμι. Δεν έχεις δει εσύ δεινόσαυρους? Όχι, δεν τα θυμάσαι γιατί έχουν περάσει χρόνια.
1: Άρα τι συμπεραίνουμε?
0: Ότι είσαι πάρα πολύ γέρος.
1: Ότι θα σας θάψω όλους.
0: Σίγουρο είναι αυτό.
3: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: τον Ντάνιελ Μέριβεδερ εδώ στο 92,9 και ενημερώνω τον Αργύρη από τα χρόνια που δούλευα σε σούπερ μάρκετ στα Ράφια. Τι ωραίες στιγμές και τι ωραία που περνάγαμε
1: πολύ,
0: γι' αυτό.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Γι' αυτό τον ακούτε κάπως περίεργα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, παιδιά μου, καλά τι γίνεται.
1: Τι
0: η Ελλάδα πάλι έχει περίπου την πρωτιά. Δεύτερη θέση είμαστε. Σε κάτι όχι και τόσο ευχάριστο.
1: Α, γιατί?
0: Θα σας κάνω λοιπόν μια ερώτηση εσάς στο Viber για να πάρουμε κι εμείς από εδώ πέρα να κάνουμε τη δική μας έρευνα. Εσείς μπορείτε, σηκώνει το πορτοφόλι σας να πάτε διακοπές φέτος το καλοκαίρι?
1: Καλέ, είσαι τρελή.
0: Και αν ναι, για πόσο? Για δύο μέρες, για τρεις μέρες?
1: Ένας φίλος μου κανόνιζε, επειδή μια φίλη του του είπε θα είμαι Κρήτη, έλα. Και αυτός το είδε πολύ ρομαντικά και είπε θα έρθω. Του λέω έχεις κοιτάξει πόσο? Με τι θα πας? Μου λέει θέλω να πάρω και το σκυλί μου μαζί. Θα πάω με καράβι, δεν θέλω να το βάλω στη διαδικασία να πάω με αεροπλάνο. Α, λέω έχεις, θα πάρω και αμάξι, λέει, μαζί για να είμαστε πιο αυτόνομοι.
0: Και σκυλί και
1: λέω,
0: αμάξι.
1: Να σου πω, εσύ ζεις σε κάποιο άλλο κράτος? Πού είσαι? Έχεις δει λεωτακτοπλοϊκά πόσο είναι? Όχι, μου λέει, δεν έχω δει πόσο είναι.
0: Πόσο να είναι, 20 ευρώ?
1: Και μπαίνουμε για πλάκα εκείνη την ώρα να δούμε πόσο είναι ένα άτομο με σκυλί και αυτοκίνητο για να πας Κρήτη με καράβι και βγήκε γύρω στα 380 ευρώ.
0: Τι?
1: Πήγαινε, έλα.
0: Τι?
1: Μπορεί να λέω και λίγα.
0: Τι?
1: Όχι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Είμαστε καλά.
0: Έπαθα συγκοπή.
1: Οπότε
0: και εγώ που έλεγα,
1: αν
0: δεν βρω αεροπλάνο για Κάρπαθο, θα πάρω το πλοίο. Αν έχει για Κρήτη τόσο, για Κάρπαθο που έχει 80 χρόνια.
1: Για Κάρπαθο
0: θα πιο
1: φθηνό θα είναι, γιατί
0: μου
1: φαντάζομαι τα καρβουνιάρικα βάζουν.
0: Επίσης
1: κάνει 48 ώρες για να φτάσει.
0: 48 ώρες.
1: Δηλαδή, οριακά τον Τιτανικό
0: παλιά
1: για να πα Αμερική.
0: Παλιά έκανε 26, θέλω να σου πω, και δεν σου κάνω καθόλου πλάκα. Τώρα νομίζω το έχουν ρίξει 16.
1: Δεν το λες και λίγο.
0: Καθόλου λίγο. Λοιπόν, ακούστε τώρα.
1: Μεταξύ μα μετά τι 15 ώρε όλε ίδιε είναι. 26 ή 16.
0: Η νούμερο ένα.
1: Συγγνώμη κιόλα.
0: Ισχύει και αυτό.
1: Όχι σε όλα, αλλά ναι.
0: Ακούστε τώρα. Τώρα μιλάμε για τις χώρες που δεν μπορεί να σηκώσει το πορτοφόλι τους καλοκαιρινές διακοπές. Να σας πούμε λοιπόν ότι στο νούμερο 1 βρίσκεται η Ρουμανία, όπου το 61% των πολιτών δηλώνει ότι δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά μία εβδομάδα διακοπών.
1: Το 61 είναι πολύ.
0: Πολύ. Μετά έρχεται η Ελλάδα με 47%.
1: Κάτω από το 50%.
0: Κάτω από το
1: 50%. Με ποιο δικαίωμα
0: όμως
1: το κάνουμε αυτό?
0: Με ποιο, πού τα βρήκαμε τα λεφτά? Πού τα βρήκαμε τα λεφτά?
1: 47% μπορεί να κάνει διακοπές στην Ελλάδα?
0: Μετά
1: πες μου, ποιοι
0: πάει
1: είναι αυτοί, σαν
0: Βουλγαρία
1: 10%.
0: Και Ουγγαρία με 39% και η Ιταλία βρίσκεται στο 36%. Ότι δεν μπορούν να πάνε διακοπές για μία εβδομάδα το καλοκαίρι.
1: Εμείς τι αέρα έχουμε 47% και λέμε ότι μπορούμε να πάνε διακοπές?
0: Εμείς μάλλον επειδή είμαστε Ελλάδα, ναι. Δηλαδή τώρα ας πούμε αν πούμε τη Ρουμανία, η Ρουμανία δεν μπορεί να βρει εύκολα θάλασσα. Εμείς πες πάμε διακοπές, τι να σου πω τώρα, στα Καμένα Βούρλα, εδώ δίπλα. Δηλαδή θα τις πάμε τις διακοπές και ας είναι και δίπλα.
1: Ζωή, τώρα που πες διακοπές και θάλασσα, εχθές διάβαζα ένα άρθρο που λέει ότι έχουν πλημμυρίσει και υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Μην γελάσεις όμως τώρα,
0: ναι.
1: Είναι σοβαρό το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Έχουν εμφανιστεί λαγοκέφαλοι. Ξέρεις τι είναι η λαγοκέφαλη? Σε όλα τα παράλια, λέει, από την Κρήτη μέχρι που δεν ξέρω κι εγώ πού. Και θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα φέτος το καλοκαίρι.
0: Ωραία,
1: έχουν επιτεθεί σε ανθρώπους που κόβουν κομμάτια. Μην γελάς, είναι σοβαρό. Και είναι δηλητηριώδης η λαγοκέφαλη.
0: Ξέρω, αυτή είναι η σωτηρία μου όμως. Να πάω για ένα ωραίο μπάνιο εκεί στη θάλασσα, στην Κάρπαθο, που έχει και καρχαρίες και καλαμάρια και λαγοκέφαλους. Να δω ποιος θα προλάβει. Ποιος θα προλάβει να με κατασπαράξει.

0: Είμαστε εδώ στον Ερωτική σε 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 8 και 28 δείχνει το ρολόι και μας στέλνετε όσοι κινείστε εκεί προς το Παγκράτη. Στη Φιλολάου κάτι έχει συμβεί, να σας ενημερώσουμε ότι είναι κινητοποιημένη όλη, λέει, πάνω από μισή ώρα.
1: Η Φιλολάου γενικά πίζει πάρα πολύ.
0: Κάτι πρέπει να έχει γίνει, λέει, πάντως, γιατί είναι κολλημένη, σταματημένη.
1: Α, σταματημένη 20 λεπτά, ναι, μάλιστα.
0: Οπότε να έχετε το νου σας όσοι έχετε σκοπό τώρα τουλάχιστον άμεσα και μας ακούτε να κινηθείτε προς τα εκεί, μην κινηθείτε προς τα εκεί.
1: Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε επίσης ότι θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα επιδότησης αγοράς smartphones για την ενίσχυση της ψηφιακής προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία άνω του 67%. Η επιδότηση αυτή λοιπόν θα καλύπτει έως 70 ευρώ ανασυσκευή ειδικών προδιαγραφών. Η επιλεξιμότητα και ταυτοποίηση των δικαιούχων θα γίνονται ψηφιακά μέσω δημόσιων μητρών για γρήγορη αυτοματοποιημένη έγκριση. Οι συσκευές θα διατίθενται μέσω συνεργαζόμενων παρόχων κινητής τηλεφωνίας που θα αναλάβουν και τη διάθεση των επιδοτούμενων προϊόντων αυτών. Και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες έναρξης και τις λεπτομέρειες υποβολής αιτήσεων από τους αρμόδιους φορείς.
0: Καλό είναι, ό,τι δίνεται καλό είναι. Τι να πω.
1: Ναι, ρε, κοίταξε να δεις. Τα άτομα με αναπηρία, ειδικά αν έχεις οπτική αναπηρία, είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσεις ένα smartphone. Δηλαδή.
0: Λέρε, παιδί μου, αναρωτιέμαι τι να κάνουν 70 ευρώ τώρα.
1: Ναι, τώρα τι να
0: σου πω. Αν πεις από το τίποτα.
1: Από το τίποτα, ναι.
0: Αλλά τώρα. Ό,τι έχουμε, καλό είναι να το χρησιμοποιούμε.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα επιστρέψουμε για να παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: 1000 ευρώ το λεπτό, γιατί κάποιος από εσάς ψάχνουμε, παιδιά, δηλαδή ψάχνουμε μανία.
1: Τον 12ο νικητή.
0: Τον 12ο νικητή. Εχθές παραλίγο. Παραλίγο.
1: Παραλίγο.
0: Για να δούμε σήμερα.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
4: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
11: People have the power.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Τεταρτούλα, 10 Ιουνίου, παιδιά, σήμερα. Και είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Εννοείται, με τις καλύτερες μουσικάρες, την καλύτερη εκπομπάρα. Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Και τη ζέπρε.
0: Που κοιμήθηκε.
1: Δεν κοιμήθηκα, απλά μία φορά δεν με έχει ζέπρε. Λες τον Αργύρη Αγγέλου. Οκ, το καταλάβαμε, εσύ είσαι.
0: Τι θες να πω.
1: Εγώ τι είμαι.
0: Η ζωή πρέπει, που θα έπρεπε να πεις το όνομά σου.
1: Εγώ θα έπρεπε να το πω.
0: Είναι πιο τσαχπίνικο να λέει ο καθένας το όνομά του.
1: Έχω μάθει να με παρουσιάζουν, αγάπη μου, συγγνώμη.
0: Γεια σας λοιπόν, είστε στο Breakfast Show με τη ζωή πρέπει.
1: Και τον Αργύρη Αγγέλη.
0: Αποφάσισε τι θες.
1: Είπα να με παρουσιάζουνε.
0: Α, εσύ τίποτα.
1: Εγώ τίποτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τρέξτε τώρα εσείς, γιατί εδώ πέρα έχουμε σοβαρά πράγματα να σας πούμε. Πηγαίνετε στο Instagram του Kiss και κάντε follow, γιατί εκεί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί, παιδιά. Και σας έχουμε ετοιμάσει. Τι σας λέγαμε πριν, ότι διακοπές εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση καμία.
1: Θα σας στείλουμε, παιδιά, εμείς διακοπές. Γιατί τώρα, αν μπείτε στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τρίμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Μαρμάρι Bay στην Εύβοια. Μία προσφορά από το site και τον ελληνικό τουρισμό και προϊόντα hellogreece.gr. Το Μαρμάρι Bay Hotel είναι μια οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση χτισμένη στο γραφικό παραθαλάσσιο χώρο του Μαρμαρίου.
0: Υπέροχα,
1: στην Νότια
0: Εύβοια.
1: Παιδιά, είναι πανέμορφο, έχω μείνει κιόλας εκεί.
0: Η Εύβοια γενικότερα είναι φανταστική, αλλά και το Μαρμάρι είναι, αφήστε τώρα.
1: Ναι.
0: Τρεις μέρες ολόκληρες.
1: Ένα τρίμερο για δύο άτομα με πρωινό λοιπόν στο Μαρμάρι Bay στην Εύβοια.
0: Μπείτε λοιπόν στο Instagram του Kiss για να δηλώσετε συμμετοχή. Βασικά κάντε follow, γιατί τρέχουν άπειροι διαγωνισμοί και θα τρέχουν από εδώ και πέρα και άλλοι διαγωνισμοί. Κάντε follow, ακολουθήστε τα βήματα και ένα τρίμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Μαρμάρι Bay στην Εύβοια. Είναι που μια προσφορά του site για τον ελληνικό τουρισμό και προϊόντα hellogreece.gr. Θα γίνουν δικά σας. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου μεθαύριο. Εδώ στην εκπομπή του το Σαββατοκύριακο του αγαπημένου Κώστα Σιτόπουλου. Επομένως τρέξτε γρήγορα, γρήγορα!
1: Γρήγορα και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχει κληρωθεί ο παίκτης που θα διεκδικήσει τα 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Άντρας είναι σήμερα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
4: Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον Ερατική 92,9, παρέα με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες και ήρθε η ώρα, παιδιά, να δούμε τι θα γίνει με το 12ο χιλιάρικο. Έχουμε δώσει 11.000 ευρώ και ψάχνουμε το 12ο χιλιάρικο. Και αυτό σήμερα θα το διεκδικήσει ο φίλος ακροατής Σπύρος. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, Σπύρο, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
1: Μια χαρά, εσείς. Εμείς... Συγκεφυσίας.
0: Α, για πες τι γίνεται εκεί, για ρίξε μια έτσι ενημέρωση.
1: Εντάξει, και τα δύο ρεύματα είναι κολλημένα. Υπάρχει μια αλφακινητικότητα. Αναμονή μέχρι Μαρούσι γύρω στα 10 με 20 λεπτά.
0: Εδώ σε εμάς έρχεσαι, Μαρούσι?
1: Ναι, ναι.
0: Α, οκ. Και από πού ξεκίνησες?
1: Από κέντρο.
0: Και τι ώρα ξεκίνησες, είναι 9 παρατέταρτο τώρα?
1: 8 η ώρα.
2: Ωραία, φίλε, τι βασανιστήριο. Μία ώρα για να πάει Μαρούσι από κέντρο.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κουράγιο. Κοίταξε, έλα να αξιοποιήσουμε το χρόνο, γιατί αν καταφέρεις και πάρεις 1000 ευρώ, νομίζω ότι σε 45 λεπτά 1000 ευρώ δεν βγάζει άνθρωπος.
1: Είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, Σπύρο μου, πριν ξεκινήσουμε, να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Keys για την παραγωγή? Ξέρεις, όταν τελειώνουμε εμείς την εκπομπή στις 10, ξεκινάνε και καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας δίνουν όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που παίζουμε την επόμενη μέρα. Υπάρχει περίπτωση να άκουσες τίποτα?
1: Όχι, δυστυχώς δεν άκουσα.
0: Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι διπλά γρήγορος, έτσι?
1: Ωραία, εντάξει, αυτό είναι αποδεικτικό.
0: Τι λέμε λοιπόν όταν κολλάμε, Σπύρο?
1: Άλλη.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να δώσουμε χρονόμετρο να δούμε τι μας περιμένει.
1: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Σπύρο μου, σε ποια ευρωπαϊκή πόλη βρίσκεται η περίφημη αψίδα του Θριάμβου?
1: Στο Παρίσι.
0: Ποιο ιστορικό μνημείο της Ινδίας χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάν ως μνημείο για τη σύζυγό του?
1: Τας Μαχάλ.
0: Πώς ονομάζεται η μεγαλύτερη χορδή ενός κύκλου που περνάει από το κέντρο του?
1: Πάλι.
0: Πόσα πιόνια έχει συνολικά ένας παίκτη στην έναρξη ενός παιχνιδιού σκάκι?
1: 12.
0: Ποιο είναι το μοναδικό θηλαστικό που μπορεί να πετάξει?
1: Πάλι.
0: Ποια χώρα επινόησε και κατασκεύασε πρώτη τα χαρτονομίσματα?
1: Η Αμερική.
0: Σε ποιο άθλημα χρησιμοποιείται η λέξη birdie για να περιγράψει ένα καλό χτύπημα?
1: Άλλη.
0: Ποιος είναι ο θεός του ύπνου και των ονείρων στη ρωμαϊκή μυθολογία?
1: Ο Μορφέος.
0: Σε ποια χώρα της Ευρώπης ανήκουν γεωγραφικά τα Κανάρια νησιά?
1: Ισπανία.
0: Ποιο είναι το 15% του αριθμού 200?
1: Άλλη.
0: Και μου ξεκίνησε τόσο εντυπωσιακά, Σπύρο, και λέω: κοίτα να δεις που το έχουμε.
2: Εγώ εκεί πίστευα, εκεί συγκρατήθηκα.
0: Όταν μου είπε τα Παρίσια, τα Τάζ Μαχάλ και αυτά, λέω: καλέ, αυτό έχει πάρει φόρα και δεν έχει ακούσει και τίποτα από χθες.
2: Το 15% του αριθμού 200 είναι τα 30. Το birdie περιγράφεται στο γκολφ. Η πρώτη χώρα που επινόησε και κατασκεύασε τα χαρτονομίσματα είναι η Κίνα.
0: Αυτή η Κινέζη, ρε παιδί μου, σε όλα πρώτη.
2: Το μοναδικό θηλαστικό που μπορεί να πετάξει είναι η νυχτερίδα. Το σκάκι έχει 16 πιόνια και εγώ 12 είχα στο μυαλό μου, να ξέρεις, δεν ξέρω τι ήταν αυτό.
0: Είναι 8 τετραγωνάκια επί δύο σειρές.
2: Η μεγαλύτερη χορδή ενός κύκλου είναι η διάμετρος που περνάει από το κέντρο.
1: Εκεί κόλλησαμε λίγο.
0: Εκεί κόλλησες, γιατί ήξερες ότι είναι εύκολο και κόλλησες και πανικοβλήθηκες μετά.
2: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Έτσι γίνεται. Τους έχω ψυχολογήσει εγώ τους παίχτες, παιδιά, πια. Τους ξέρω ακριβώς.
2: Σπύρο μου, εμείς ευχαριστούμε, δεν πειράζει.
0: Σπύρο μου, ευχαριστούμε όρθιοι.
1: Καλώς, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου, καλά ο υπόλοιπο. Υπομονή στην Κηφισίας και με το καλό να μας έρθεις εδώ στο Μαρούσι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Τεταρτούλα 10 Ιουνίου, θέλω να πούμε μια πολύ γλυκιά καλημέρα σε μια αγαπημένη ψυχή,
1: η οποία ταξιδεύει πάνω στον Άμστερνταμ, ουρανό.
0: Η Ελένη μας μας ακούει αυτή τη στιγμή και περνάει η ώρα της στην πτήση.
1: Ζηλεύω!
0: Καλημέρα Ελένη, και ζηλεύουμε λίγο.
1: Αχ, μακάρι να μπορούσα να μας ακούω από το αεροπλάνο.
0: Μας έχεις αφήσει εδώ, στυλοβάτες, στον Kiss 92,9. Δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα.
1: Θα πάρει φωτιά κοντρόλα. Θα τα κάνω πάνω μου σίγουρα κάποια στιγμή. Θα τσακωθούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να κουσκουσάρουμε.
2: Kiss κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Λοιπόν, στο Δημαρχείο Αθηνών γυρίστηκε η τελευταία σκηνή του Μαέστρο, μαθαίνουμε. Και μαθαίνουμε εκ των υστέρων, γιατί γυρίστηκε υπό άκρα μυστικότητα στο κέντρο της Αθήνας λοιπόν. Με τη νέα σεζόν του Μαέστρο να ολοκληρώνεται επισήμως, το έχουν ανακοινώσει αυτό όλοι οι συντελεστές, ότι είναι ο τελευταίος κύκλος, τα τελευταία επεισόδια. Και οι συντελεστές θα αποχαιρετήσουν πλέον οριστικά το κοινό που λάτρεψε από την πρώτη στιγμή αυτή τη τηλεοπτική σειρά που φέρει την υπογραφή φυσικά του υπέροχου Χριστόφορου
1: Παπακαλιάτη. Περιμένω να τελειώσει για να το δω. Δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο. Περιμένω να τελειώσει, να ολοκληρωθεί για να το δω.
0: Είναι εξαιρετική αισθητική. Πραγματικά είναι φανταστικό. Τα γυρίσματα λοιπόν τη τέταρτη σεζόν έφτασαν στο τέλο του. Το βλέπαμε και στα social media από διάφορου συναδέλφου που ανεβάζαν υλικό από τα γυρίσματα. Και η τελευταία σκηνή τη σειρά γυρίστηκε στο Δημαρχείο Αθηνών. Χωρί να είναι προγραμματισμένο, ο Χριστόφορο Παπακαλιάτη και η παραγωγή μίλησαν την Κυριακή με το Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και κανόνισαν να γυρίσουν την τελευταία σκηνή υπό άκρη μυστικότητα και χωρί κάμερε από τι τηλεοπτικέ εκπομπέ, όπω και έγινε αφού δεν υπήρξε καμία διαρροή και το γύρισμα έγινε κανονικότατα και διέρευσε αφού τελείωσε.
1: Φανταστικό το ότι δεν έγινε διαρροή, γιατί βρισκόμαστε και σε μια χώρα που όλα μαθαίνονται στο τσάκρε, παιδί μου. Ναι, πανεύκολα. Ναι, ναι. Ειδικά στους παπαράτσους.
0: Προφανώς το σεβαστήκανε και πολύ ωραία. Αυτές είναι ωραίες εκπλήξεις. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στον τέταρτο κύκλο του Μαέστρο, που πραγματικά έχει διαφημίσει την Ελλάδα και τους παξούς στην άλλη άκρη της γης.
1: Αβάντι Μαέστρο, στο Netflix.
0: Στο κανονικό Netflix, όχι στο ελληνικό.
1: Ναι.
0: Στο μεγάλο Netflix.
1: Στο μεγάλο
0: Netflix. Μεγάλη επιτυχία και για τον Χριστόφορο και για την Ελλάδα.
1: Ήταν και η πρώτη σειρά που μπήκε στο Netflix από την Ελλάδα, ε.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά συγχαρητήρια και όλα, και είναι άλλη μια πρωτιά του Χριστόφορου και μπράβο του.
1: Imagine Dragons, πάμε να ακούσουμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss και Enemy.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: σε. Και μια ανάσα πριν περάσουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, εδώ πάντα στο Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πολύ λίγο μαθαίνουμε πόσο έξυπνες είναι οι κάμερες στους δρόμους.
1: Αλλά και ποια περιοχή της Αττικής έχει τα περισσότερα σπίτια προς ενοικίαση.
0: Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείτε να πάτε πουθενά. Εδώ μόνο, στο Kiss 92,9 συμβαίνουν τα καλύτερα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
13: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ένα υπέροχο πρωινό έχει ξημερώσει, παιδιά, και είναι ένα υπέροχο πρωινό αυτό που βλέπω έξω από το παράθυρο του Kiss 92,9. Η ώρα να σας ενημερώσω ότι είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Υπέροχα. Μ' αρέσει, μου φτιάχνει διάθεση και θέλω τώρα να σας κάνω μία ερώτηση. Σήμερα, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Έρχομαι και σας απαντάω ο ίδιος λοιπόν που σας ρώτησα. Ναι λοιπόν, και αυτό θα συμβεί μόνο με ΔΕΗ Fiber. Γιατί με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστη κλίση προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχεις να κάνεις? Να μπεις στο ΔΕΗ.gr / Fiber και να δεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλαλαλα, παιδάκια μου καλά. Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός και σήμερα στην Αθήνα, με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που θα φτάνει έως και τους 31 βαθμούς Κελσίου. Έτσι γενναιόδορη θα είναι η θερμοκρασία και σήμερα. Λίγες νεφοσούλες θα εμφανιστούν το μεσημεράκι και το απόγευμα, αλλά χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα, δεν θα μας κοστίσει τίποτα. Ίσα-ίσα θα βοηθήσει λίγο στο να δροσιστεί λίγο το περιβάλλον και να είναι λίγο πιο ευχάριστο αυτή η ζέστη λαλάκα.
1: Μην ξεχνάτε, παιδιά μου, ότι γύρω στο 10.30 θα γίνει η συγκέντρωση του Υπουργείου Εργασίας.
0: Τι ώρα?
1: Κατά τις 12.30. Mm-hmm. Οπότε θα υπάρχουν διάφορα θέματα με την κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Αν μπορείτε να αποφύγετε το κέντρο εκεί της Σταδίου, θα ήταν ιδανικό, γιατί νομίζω ότι θα κολλήσετε αρκετά. Να σας πω τώρα ότι γενικά στους δρόμους Αθήνας αντιμετωπίζουμε μια δυσκολία στην κίνηση. Mm. Ο Κηφισός από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία έχει κίνηση στην άνοδο. Η κάθοδος ξεκινάει από το κόμβο Μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι το Περιστέρι. Mm. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση θα βρείτε κινησούλα. Τώρα να σας πω επίσης ότι ο Κηφισός έχει κίνηση και η κάθοδός του από το ύψος εκεί που είναι το River West, τέλος πάντων, μέχρι κάτω, μέχρι την παραλιακή, βρίσκεται κίνηση, όπως και εκεί στους δρόμους παραλιακής που ενώνονται, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και Κηφισίας όλη η άνοδος είναι πίχτρα, στην κάθοδο έχει κινησούλα εκεί στο ύψος του γυροκομείου, η Μεσογείων, η κάθοδός της είναι λίγο δύσκολα πάλι, και στο κέντρο αρκετά αυξημένη κίνηση, με τη Βασιλίσσης Σοφίας να είναι η άνοδος όλη κόκκινη, η Αρδιτού κάπως την παλεύει, κάπως, τώρα μην φανταστείτε και κάτι τρελό. Αυτά, κάντε υπομονή και κουράγιο, παιδιά, γιατί τώρα που τα βλέπω τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
0: Υπομονή, κουράγιο και δυναμώστε το ραδιόφωνο σας, φυσικά, γιατί εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατάμε την καλύτερη παρέα. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί η παιδιά σας έχω ευχάριστα νέα. Ευχάριστα, δυσάρεστα.
1: Ευχάριστα για μας, δυσάρεστα για το κράτος.
0: Ναι, ναι, γιατί η παιδιά έχουμε τραγικά ποσοστά επιτυχία των έξυπνων καμερών με τα πρόστιμα στους δρόμους.
1: Αποτυχία δηλαδή.
0: Σας έχω μοχαμπέτια εδώ πέρα, παιδιά. Μείνετε συντονισμένοι, θα πάθετε πλάκα.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα ωραιότατο Kiss Throwback, Fleetwood Mac και Dreams εδώ στο 92,9 Kiss.
2: 92,9 Kiss. 90s to now. Kiss Throwback.

0: παίξουν λίγο εδώ με το κορίτσι αυτό απέναντι που τελικά μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούμε.
1: Ναι, επίσης τα χέρια μου ακόμη καρμιδίλα μυρίζουν. Δεν έχω βρει ακόμη τον τρόπο. Έχω βάλει μέχρι και κολόνια του Αργύρι.
0: Θα τα κόψουμε.
1: Μα εγώ εκεί θα καταλήξω.
0: Λοιπόν.
1: Πώς θα κάνω κονσόλα μετά.
0: Θα κόψει σκόρδο σήμερα. Τουλάχιστον να μυρίζουν σκόρδα.
1: Να μυρίζουν ένα.
0: Να φύγει ωραία. Κρεμμυδίλα, να έρθει το σκόρδο.
1: Θα να βάλω λίγο κάρι.
0: Θα δούμε μετά για το σκόρδο.
1: Θα κάνω πιο εξωτικά.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τι γίνεται.
1: Άνοιξε μια πόρτα τώρα γιατί έχουμε κλειστή Ελβίρα απ' έξω.
0: Λέω.
1: Έχει κλειστεί απ' έξω. Γεια σου, Ελβίρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Δεν πήγε και πολύ καλά. Αστοχία έως και 90% των παραβάσεων στις έξυπνες κάμερες. Όχι και τόσο έξυπνες, λοιπόν, αποδεικνύονται οι κάμερες για τον έλεγχο της κυκλοφορίας που έχει ξαμολύσει στους δρόμους η κυβέρνηση. Καθώς η τεχνολογία, σου λέει, της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί για να ταυτοποιεί παραβάσεις, αποδεικνύεται τραγικά αναξιόπιστη. Συγκεκριμένα τώρα. Αυτό φυσικά έγινε και ρεπορτάζ στο Μέγκα, δηλαδή δεν είναι το λέμε εμείς έτσι. Αστοχίες εντοπίζονται σε ένα συντριπτικό 90 με 95% των αξιολογήσεων για παραβάσεις που κάνουν οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί, ενώ ο διαγωνισμός ανέβρεσης αναδόχου για την τοποθέτηση περισσότερων καμερών που μας απειλούσαν ότι θα γεμίσουν όλοι οι δρόμοι παντού πια να μην μπορείς να κουνηθείς, έχει ακυρωθεί μετά την επιτυχία τη μεγάλη. Οι αστοχίες, λοιπόν, του παρόντος συστήματος μαρτυρούνται από το μεγάλο αριθμό των ενστάσεων που εγκρίνονται. Δηλαδή, το πόσο έχει αποτύχει το σύστημα αυτό έχει να κάνει με το πόσες ενστάσεις γίνανε και όχι μόνο αυτό, πόσες εγκρίθηκαν οι ενστάσεις.
1: Ναι.
0: Να μιλήσουμε με νούμερα.
1: Με
0: λίγο.
1: Νούμερα, παρακαλώ.
0: Από τις 5.500 κλήσεις που έχουν εκδοθεί, μόνο 400 ήταν σωστές, καταλαβαίνεις.
1: Και σου λέει ότι από αυτές οι 1.300 κλήσεις για χρήση κινητού ήταν σφαλμένες.
0: Και από 3.800 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα απορρίφθηκαν.
1: 3.800 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα. Δηλαδή, τι πιάνει πια αυτή η κάμερα,
0: άκου
1: πραγματικά.
0: Να δεις, λοιπόν, τώρα. Όπως αναφέρεται, γιατί και εγώ αναρωτήθηκα, λέω, γιατί τόσο λάθος. Όπως αναφέρεται, λοιπόν, έχει καταγραφεί πληθώρα περιπτώσεων στις οποίες το AI των καμερών παρανόησαν σκιές αναλόγως το φως, πως πέφτει ο ήλιος, οτιδήποτε, άσχετα αντικείμενα ή κινήσεις του οδηγού, ερμηνεύοντάς τες ως χρήση κινητού ή μη ζώνης ασφαλείας. Δηλαδή, μπορεί εσύ να ξυστείς
1: και να φανεί ότι μιλάς στο κινητό.
0: Το AI να θεωρήσει ότι το χέρι σου, επειδή είναι στον.
1: Και να μην ξυστώ στον κρόταφο. Έμενα και να μην ξυστώ τώρα για να με δει το AI. Επίσης, να πω κάτι. Το AI που λέγαμε ότι θα έρθει και θα μας φτώσει.
0: Τι θα μας κάνει.
1: Τίποτα.
0: Όχι, τίποτα δεν θα μας κάνει. Πέραν αυτό, λοιπόν, σου λέει ότι το AI αδυνατεί να κρίνει δίκαια εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η είσοδος ενός οχήματος στη ΛΕΑ έκτακτης ανάγκης ή στη λεωφορείο Λωρίδα. Επισημαίνεται ακόμα πως το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε παραβάσεις που λαμβάνουν χώρα εντός του αυτοκινήτου, καθώς το AI είναι πιο ακριβές στον εντοπισμό παραβάσεων, όπως η υπερβολική ταχύτητα και η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.
1: Πόσες είπαμε τώρα, 2.000 πόσες. 3.800. Για υπερβολική ταχύτητα απορρίφθηκαν.
0: Το συμπέρασμα είναι ένα. Το κόκκινο δεν το γλιτώνεται. Όλα τα
1: γενικά
0: άλλα.
1: Γενικά δεν το γλιτώνεται το κόκκινο.
0: Το κόκκινο δεν το γλιτώνεται και μεταξύ μας είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο, ναι. Παιδιά. Όλα είναι επικίνδυνα. Θέλει προσοχή στον δρόμο. Αλλά γενικότερα, να έχετε στο νου σας, όταν σας έρθει το πρόστιμο, θυμηθείτε, ξυστήκατε ή μιλήσατε. Αν μιλήσατε, την πατήσατε. Αν ξυστήκατε, έχετε ελπίδες.
1: Μπορείτε να κάνετε ένσταση.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: 20 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχείς. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή I Kiss the Girl.
1: I Kiss the Girl από την Katy Perry.
0: Katy Perry. Λοιπόν, και τώρα σας έχουμε την περιοχή με τα περισσότερα προσενοικίαση διαμερίσματα στην Αττική. Και αυτό σύμφωνα με, με τα στοιχεία της πλατφόρμας Σπιτόγατος.
1: Εκεί έψαχνα εγώ σπίτια.
0: Όλοι εκεί ψάχνουμε καλέ. Είναι η πιο γνωστή πλατφόρμα. Τι ψέματα να πούμε. Για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σου λέει λοιπόν ότι τα νότια προάστρια συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό διαθέσιμων κατοικιών προσενοικίες στην Αττική, καλύπτοντας το 34% της συνολικής προσφοράς. Ακολουθεί το κέντρο της Αθήνας με 32%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται τα βόρεια προάστρια με 14%.
1: Ναι, το ότι έχει σπίτια βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι και τα πιο φτηνά σπίτια.
0: Ακριβώς αυτό εξηγεί παρακάτω, ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι τα ενοίκια ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Και σου λέει ότι οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το μεγάλο ζήτημα δεν είναι μόνο πόσα σπίτια υπάρχουν διαθέσιμα, αλλά κυρίως το γεγονός ότι τα ενοίκια αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από το εισόδημα των ίδιων των οικοκυριών. Έτσι, ακόμη και όταν υπάρχουν αρκετές επιλογές, πολλές από αυτές, τι να το κάνει. Παραμένουν οικονομικά απρόσιτες για μεγάλο μέρος του κόσμου.
1: Από την άλλη όμως στην Ιαπωνία ξέρεις τι κάνουνε.
0: Τι κάνουνε?
1: Αν εσύ φύγεις από αυτή τη ζωή και έχεις αγορασμένο σπίτι και δεν έχεις κληρονόμους, δεν το έχεις γράψει κάπου το σπίτι σου, διατίθεται δωρεάν, αν έχεις κάποια κριτήρια ρε παιδί μου στο ναι. πίσω, διατίθεται δωρεάν και γίνεται το σπίτι αυτό δικό σου με 0 ευρώ.
0: Πώς
1: γίνεται με 0 ευρώ,
0: στο
1: δίνει το κράτος. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια, δεν θα δίνεται σε κάποιον που βγάζει αρκετά λεφτά μέσα στον χρόνο. Υπάρχουν κάποια κριτήρια και θέλω να σου πω ότι okay, το ακραίο είναι το ότι δίνονται με 0 ευρώ, αλλά μπορείς να αγοράσεις σπίτι και από 5.000 μέχρι 20.000 ευρώ, Αργύρη.
0: Τι 5.000?
1: Από 5.000 μέχρι 20.000 ευρώ. Μπορείς να αγοράσεις σπίτι στην Ιαπωνία.
0: Γίνεται, αυτό.
1: Γίνεται, γιατί σου λέει ότι εμείς δεν είναι δικό μας το σπίτι, δεν είναι του κράτους. Μπορούμε να το δώσουμε σε όποιον θέλει.
0: Αλλά ούτε στο Λονδίνο είναι δικά του, του κράτους είναι.
1: Φυσικά,
0: αλλά τα,
1: δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Μάλλον είναι περισσότερο, έχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και θέλουν να ζήσει ο λαός τους καλύτερα.
0: Έχω δει κάτι βίντεο στα TikTok που είναι κάτι Ιαπωνισούλες εκεί πέρα που μένουν σε κάτι δωματιάκια που είναι σαν σπιρτόκουτα.
1: Ας μου χαρίσουν σπίτι και ας είναι και σπιρτόκουτο.
0: Πνίγομαι.
1: Είναι και πολύ Ιάπωνες τώρα, δεν είναι στην Ελλάδα εδώ πέρα. Αυτή είναι δισεκατομμύρια.
0: Καλή, είναι σαν κάψουλες που βγάζεις το κρεβάτι και
1: άμα το δώσουν
0: κρεβάτι...
1: δωρεάν, δεν θα το πάρεις.
0: Όχι.
1: Εγώ θα το έπαιρνα.
0: Ούτε για αποθήκη δεν είναι αυτό.
1: Εγώ θα το έπαιρνα δωρεάν. Τέλος πάντων, δεν μιλάμε για τέτοια σπίτια, μιλάμε για κανονικά σπίτια τώρα και θέλω να σου πω ότι το μόνο αρνητικό που έχει αυτό είναι ότι εγώ τώρα που θέλω να πάω να αγοράσω ένα σπίτι στην Ιαπωνία, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ.
0: Πότε Μαρή θα
1: δεν σου δίνουν βίζα, δεν είσαι Ιαπωνός πολίτης.
0: Άρα δεν μπορείς να αγοράσεις σπίτι.
1: Ναι, δεν μπορείς να πάρεις τη βίζα.
0: Ναι,
1: μπορείς να αγοράσεις σπίτι.
0: Α.
1: Άμα βρεις με 20.000 μπορείς να πας να το αγοράσεις. Δεν μπορείς να πάρεις τη βίζα όμως.
0: Άρα πρέπει να πηγαίνω έρχεσαι.
1: Πρέπει να πηγαίνω έρχεσαι.
0: Μακριά
1: δηλαδή, εγώ θα
0: τώρα.
1: Πρέπει από την Ιαπωνία κάθε πρωί να έρχομαι να κάνω εκπομπή. Δεν με βολεύει.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Μία ανάσα πριν τις 9.30 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Εδώ παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και Kiss World Concerts 2026 σας λέει κάτι?
1: Εμένα τι μου λέει? Να μπείτε τώρα στο site του kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Γιατί, παιδιά μου, ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σας στέλνουν στη Λισαβόνα για τρεις ολόκληρες ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη, The Weeknd.
0: Μπράβο! Λοιπόν, έχετε στο νου σας ότι ο νικητής θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια Lere Tour από το Versus Travel που σας λέγαμε, με βαλίτσα και χειραποσκευή για δύο άτομα, παρακαλώ. Τριήμερη διανυκτέρευση ξενοδοχείο Αστέρων, με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Δηλαδή, πραγματικά, πείτε μου τι άλλο θέλετε.
1: Να μπείτε τώρα στο site του kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή, παιδιά.
0: Και να το πείτε και σε όλο τον κόσμο να μπει να το κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Μην είστε μοναχοφάιδες.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν κερδίσετε εσείς, δεν κερδίσει κάποιος άλλος.
1: Λοιπόν, μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε με τα ζωδιάκια μας. Να δούμε πώς θα μας βγει και αυτή η μέρα πια. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο, σε όλη την Αττική εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Τραγουδάει Νουέβα Γιόλ εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Εσύ είδα ένα πολύ συγκινητικό βίντεο με τον Bad Bunny σε μια συναυλία του, γιατί αυτός κάνει τώρα μια περιοδία στην Ισπανία με ελάχιστες συναυλίες, που οι οποίες φυσικά είναι sold out, και τον πλησίασε κάποια στιγμή. Αυτός κατέβηκε κάτω στον κόσμο και πήγε σε έναν θαυμαστή.
0: Και
1: του μίλησε ο θαυμαστής και του είπε, καταγράφηκε από κινητό και έπαιξε στα social media αυτό. Του είπε ότι δουλεύω, σε θαυμάζω, σε αγαπώ πολύ και δουλεύω εδώ και πάρα πολύ καιρό υπερορίες για να μπορέσω να αγοράσω το εισιτήριο και να έρθω σε εδώ από κοντά.
0: Στο επόμενο έπρεπε να πάει τζάμπα.
1: Ρε εσύ, τι κινητικό που είναι.
0: Έτσι είναι, μωρέ. Τώρα, όταν θες να πας να δεις τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, εγώ που πάω να δω τους My Chemical Romance στο Λονδίνο και έχω δώσει μια περιουσία.
1: Και αυτός τον αγκάλιασε. Και εγώ πιστεύω, αν με ρωτάς, πιστεύω ότι θα έβαλε τους δικούς του να του επιστρέψουν τα λεφτά.
0: Να σου πω, πιστεύεις ότι αν πάω και πω στο Gerard Way σου My Chemical Romance το καλοκαίρι στο Λονδίνο και του πω Gerard, I've been listening to you από τότε που ήμουν μωρό,
1: ναι,
0: και έχω δώσει τη μισή μου περιουσία για να έρθω σε εδώ. Λες να μου κάνει κανένα δώρο?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση καμία.
0: Δεν θα τον δω, είναι πολύ και ο κόσμος εκεί.
1: Λοιπόν, γιατί στο Bad Bunny δεν είναι?
0: Δίκιο έχεις τώρα.
1: Πάμε να μάθουμε τώρα κάτι.
2: Ήξερες ότι.
1: Παιδιά! Το μπουγιουρντί το ξέρετε?
0: Τρελαίνομαι για το μπουγιουρντί.
1: Πώς ένα ραβασάκι λοιπόν έγινε ο πιο καυτερός μπεζέ της Θεσσαλονίκης. Η λέξη προέρχεται από το οθωμανικό τουρκικό μπουγιουρντού.
0: Μπουγιουρντού.
1: Που σήμαινε τη γραπτή διαταγή ενός αξιωματικού. Το μπουγιουρντί που λέμε. Ήρθε το μπουγιουρντί.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα επίσημο έγγραφο που έφτανε στα χέρια κάποιου μεταφέροντας εντολές, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. Στη νεότερη νεοελληνική γλώσσα η σημασία παρέμεινε η χρήση της λέξης μπουγιουρντί μέχρι σήμερα και τη λέμε σε ένα δυσάρεστο λογαριασμό, ένα πρόστιμο ή ένα χαρτί που μας φέρνει μπελάδες. Το παράδοξο είναι ότι κάποια στιγμή αυτή η λέξη μεταφέρθηκε από τα γραφεία στο τραπέζι και κατέληξε να περιγράφει ένα από τους πιο αγαπημένους ελληνικούς μεζέδες.
0: Εγώ,
1: γιατί
0: όταν λες τη λέξη μπουγιουρντί, δεν μου έρχεται στο μυαλό τίποτα αρνητικό. Μου έρχεται το λιωμένο καυτερό τυρί με την ντοματούλα μέσα στο πύλινο. Μου έχουν στάξει τα σάλια, ποτέ μπορώ να λυσάξω εδώ πέρα.
1: Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πιο διαδεδομένη λέει ότι ο μεζές πήρε το όνομά του επειδή ήταν ιδιαίτερα καυτερός. Το μπούκοβο, που το λατρεύω το μπούκοβο, και οι καυτερές πιπεριές, τις λατρεύω και τις καυτερές πιπεριές, προκαλούσαν ένα κάψιμο ανάλογο με εκείνο που προκαλεί ένας δυσάρεστος λογαριασμός. Εξού και το μπουγιούρντο.
0: Α, επειδή μας έκαψε, μα είναι πεντανόστιμο.
1: Η δεύτερη εκδοχή σου λέει ότι συνδέει το όνομα με την ίδια την πράξη της παραγγελίας. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτήν, οι πελάτες ζητούσαν από τον ταβερνιάρη να ψήσει πρόχειρα φέτα και πιπεριές σε μικρά πύλινα σκέπη.
0: Και η ντομάτα είναι ωραία μέσα.
1: Πήρε το όνομά του από το τουρκικό ρήμα που σχετίζεται με την εντολή ή την παραγγελία.
0: Πάμε να φάμε τώρα ένα μπουγιούρντο. Τώρα θέλω. Αρκίνη, θέλω τώρα ένα μπουγιούρντο.
1: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, λοιπόν, να σας πω κάτι.
1: Δεν
0: μ' αρέσουν, ρε παιδί μου, τα ζώδια αυτές τις μέρες. Είναι και αυτά σαν τον καιρό. Είναι ήλιος με νεφώσεις. Έτσι είναι και τα ζώδια.
1: Μάλιστα.
0: Η μέρα, λέει, σήμερα απαιτεί υπομονή, σαβαρότητα και προσοχή σε παρεξηγήσεις. Περισσότερο επηρεάζονται οι κρύοι, οι καρκίνοι και οι ζυγοί και οι εγώκεροι του δεύτερου δεκαημέρου. Θα έλεγα τώρα. Λοιπόν, κρύοι, ακούστε τώρα το ότι καταλάβατε, τι να σας πω. Η σημερινή Τετάρτη σε φέρνει μπροστά σε συζητήσεις και καταστάσεις που απαιτούν ψυχραιμία και όρημη στάση.
1: Ταύρε μου, μέσα στη μέρα μπορεί να νιώσεις πως κάποιοι δεν σου λένε όλη την αλήθεια ή πως χρειάζεται να κρατήσεις αποστάσεις για να προστατεύσεις την ηρεμία σου.
0: Συνάδελφοι δίδυμοι, τώρα πρόσεξε τις παρεξηγήσεις γύρω σου, λέει, γύρω από χρήματα ή υποσχέσεις. Η Τετάρτη σε βοηθά να δεις πιο καθαρά ποιοι αξίζουν την εμπιστοσύνη σου. Κασίλα μου, ρε παιδί μου, άλλα θέλω να μάθω.
1: Καρκίνε μου, αν οργανώσεις σωστά το χρόνο σου και δεν πάρεις τα πάντα προσωπικά, θα καταφέρεις να βγεις πιο δυνατός από τις απαιτήσεις της ημέρας.
0: Λιονταράκι μου, μην απογοητευτείς αν κάποια πράγματα κινούνται αργά. Η ημέρα σε βοηθά να καταλάβεις τι αξίζει πραγματικά να επενδύσεις και τι όχι. Τα ζώδια περίμενα.
1: Παρθένε μου, μέσα στη μέρα ίσως χρειαστεί να πάρεις αποστάσεις από άτομα που σου μεταφέρουν πίεση αρνητισμό.
0: Ζυγέ μου, μην προσπαθείς να ευχαριστήσεις όλους γιατί θα εξαντληθείς ψυχικά. Σόπα! Δεν το ήξερα! Περίμενα να μου το πει τα ζώδια. Η ημέρα σε καλεί να δεις πιο ρεαλιστικά ποιες σχέσεις έχουν γερά θεμέλια.
1: Σκόρπια, σταμάτα, σε παρακαλώ. Σκόρπια μου, μέσα στη μέρα θα ποια πράγματα σε εξαντλούν ψυχικά και τι χρειάζεται να αλλάξει άμεσα.
0: Οξότη μου, απόφυγε βιαστικές αντιδράσεις και άκου περισσότερο τη διέστησή σου. Το ακούσαμε κι αυτό.
1: Εγώ κεράκι μου, η μέρα σε βοηθά να καταλάβεις ποιοι άνθρωποι λειτουργούν υποστηρικτικά και ποιοι σε πιέζουν χωρίς λόγο.
0: Μάλιστα, υδροχόε μου, ζωή, εσύ τώρα εδώ την ψυχραιμία σου θέλω. Η Τετάρτη απαιτεί καλύτερη οργάνωση και προσοχή σε λεπτομέρειες που εύκολα μπορεί να σου ξεφύγουν λόγω κούρασης ή πίεσης.
1: Ψαράκια μου,
0: δεν θα πάει καλύτερη μέρα τώρα που το έμαθες αυτό.
1: Πολύ καλύτερα. Ψαράκια, μέσα στη μέρα θα υπάρξουν στιγμές που θελήσετε να απομακρυνθείτε από πίστηκες καταστάσεις για να βρείτε ξανά την ηρεμία σας.
0: Παιδιά, εγώ με τα ζώδια είμαι έξαλλος. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Το καταλάβατε.
1: Το καταλάβαμε.
0: Ωραία, έξαλλος είμαι. Δεν είναι ζώδια αυτά. Δηλαδή θέλω κάποιος να βγει επίσημα και να μου πει σήμερα π.χ. για τους
1: δίδυμους. Ας βρεις τον έρωτα της ζωής σου.
0: Ας πούμε.
1: Αυτό θα ήθελα και εγώ να μάθω.
2: His Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: έτσι με Ντέμι και Falling, θα σας αποχαιρετήσουμε έτσι. Εδώ.
1: Να ξέρει η Ντέμι τι λέγαμε πριν τώρα. Όχι
0: για την
1: Ντέμι. Όχι, όχι, λέγαμε γενικά διάφορα. Εδώ δεν χορταίνουμε. Μιλάμε εδώ, μιλάμε
0: κουσκούς. Αυτό σου είπε να χορτάσουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Λοιπόν, παιδάκι μου, παιδάκια μου, εσείς πολλά. Εσείς που μας ακούτε και είστε όντως πολλά. Εμείς πρέπει να φύγουμε τώρα σιγά-σιγά για το καλό σας.
0: Κρίμα.
1: Και να έρθει για το καλό σας επίσης η Ευρυδίκη Βαλαβάνη να σας κρατήσει παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά καθαρή μουσική χωρίς διαφημίσεις, αλλά και με το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν και τον Kiss 92,9.
0: Που το δίνει και η Ευρυδίκη, αλλά και η Ελλήν με τον Αλέξανδρο το απόγευμα.
1: Επίσης, να μην ξεχνάτε, παιδιά μου, καλά, ότι τώρα που τελειώνουμε εμείς, ξεκινάει όλη η μέρα, όλη η ραδιοφωνική παραγωγή να δίνουν απαντήσεις για τα αυριανά 1000 ευρώ το λεπτό που θα παίξουμε. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Οπότε και Kiss 92,9 ακούτε και τις καλύτερες μουσικάρες και τους καλύτερους παραγωγούς, τις καλύτερες εκπομπές. Και ακούτε και τις απαντήσεις για τα ευρωπαϊκά κοινά.
0: Θέλω να κάνουμε τώρα, επειδή αυτές τις μέρες είμαι με τους διαγωνισμούς και τα ρεκόρ Guinness πάρα πολύ familiar. Mm. Θέλω να κάνουμε ένα ρεκόρ Guinness για την εκπομπή, η οποία έχει βγει πιο πολύ ώρα στον αέρα και θέλω να το προσπαθήσουμε να το καταπολεμήσουμε αυτό.
1: Ή
0: το
1: να κάνουμε μαραθώνιο εκπομπή.
0: Να κάνουμε μαραθώνιο το πρωινό.
1: Δηλαδή να βγούμε στις 7 το πρωί και να φύγουμε πότε, στις 7 το άλλο πρωί.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ρεκόρ.
1: Μέχρι να λιποθυμήσουμε.
0: Μέχρι να λιποθυμήσουμε. Σωστά.
1: Ωραία. Και οι άλλοι παραγωγοί να μην κάνουν εκπομπή.
0: Εμείς πρέπει να καταρρύψουμε το ρεκόρ.
1: Τα λεφτά ποιος θα τα πάρει.
0: Εμείς θα τα πάρουμε τα λεφτά.
1: Εμείς
0: οι δύο. Θα δώσουμε και ένα ποσοστό στον Κις, εντάξει.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Σκέψου το, να τα μοιραστούμε για το δύο. Τέλος πάντων, αυτά ήταν
1: κονσέρβες
0: από εμάς.
1: Κονσέρβες να πάρουμε εδώ πέρα, γιατί μας βλέπουν να μην φεύγουμε. Λοιπόν, εμείς παιδάκια μου καλά, τα λέμε αύριο το πρωί σε 7 η ώρα. Νταν, που αλλού εδώ στον Κις 92,9. Παρακαλώ πολύ να είστε εδώ και τώρα πάμε να ακούσουμε τα best of της ημέρας. Έτσι, γιατί ιστορεί.
0: Φιλάκια πολλά!
1: Να περάσετε υπέροχα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Εχθές καθάρισα κάτι κρεμμύδια. Ωραία, για να
1: Μπράβο.
0: Βάλω και στην κατάψυξη να έχω.
1: Μπράβο.
0: Και προσπαθώ από χθες. Παιδιά, μυρίζουν τα χέρια μου από χθες. Έχω βάλει πάνω ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Παιδιά, τη θεωρούσα υπερβολική, αλλά όντως βρωμάει κρεμμύδια από πάνω μέχρι κάτω. Πάρτε, παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Μυρίζει το στούντιο όλο κρεμμύδιλα.
3: Κάπου άκουσε με να σου πω καλά. Yes. Λοιπόν, πάρε ένα αλουμινόχαρτο, ναι. Ρίξε δύο κουταλιές ελληνικό καφέ και βάλε λίγο με τον αναπτήρα σου και κάψτον να πάρει λίγο φορέ έτσι να πυρώσει λιγάκι.
0: Τα χέρια μυρίζω καλέ, θα πυρώσει τα χέρια μου.
3: Θα σου πω εγώ εδώ επί τόπου.
1: Ναι.
3: Θα πάρεις λίγο baby oil με λίγο after shave, θα τα ανακατέψεις ναι. Και θα το ψεχάσεις και τελείωσε. Δεν θα μυρίζει τίποτα.
1: Λοιπόν, εγώ το βρήκα. Η Γιωργάκινα μέσα στο κουζινάκι έχει ελληνικό καφέ. Θα πάρω λίγο ελληνικό καφέ, θα τη το βάλω στα χέρια, θα το ανάψω από πάνω. Να πάρει
3: και
1: φωτιά.
3: Φόκο λέγεται.
1: Και θα τη ρίξω από πάνω και λίγο aftershave με. Τι άλλο μου είπε να τη ρίξω.
0: Baby oil.
1: Και baby oil.
3: Baby oil.
1: Υπάρχει πρωτόκολλο λοιπόν για τους επιστήμονες που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με επαφή από εξωγήινη νοημοσύνη. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μας διαχωρίζουν εμάς τους απλούς ανθρώπους. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει με ένας εξωγήινος στις πετσών.
0: Υπάρχει και μένει από κάτω σου εγώ.
1: Αυτό. Λοιπόν, επιβεβαίωση και τεκμηρίωση της ανίχνευσης είναι
0: σου
1: το πρώτο.
0: Σου λέει ότι πρέπει να επιβεβαίωσε ότι είναι αληθινός εξωγήινος και όχι μούφες.
1: Μη φοράει μουτσούνα δηλαδή. Να τη βγάλει
0: σε μην φοράει μάσκα. Δεν είναι στο Σκουμπιντού που του βγάζανε και βρίσκανε από κάτω τον εγκληματία.
1: Τήρηση των υψηλότερων ηθικών προτύπων.
0: Μην βγάλει το μπισινό σου και τον έχει των εξωγήινων, γιατί είναι ανήθικο, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Να ντυθεί εμνά μπροστά στον εξωγήινο, γιατί ποτέ δεν ξέρει τώρα αυτοί τι πιστεύουν εκεί πέρα.
1: Παιδιά.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Σπύρο μου, σε ποια ευρωπαϊκή πόλη βρίσκεται η περίφημη αψίδα του Θριάμβου?
4: Στο Παρίσι.
1: Το ιστορικό μνημείο της Ινδίας χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάν ως μνημείο για τη σύζυγό του.
4: Τας Μαχάλ.
1: Πώς ονομάζεται η μεγαλύτερη χορδή ενός κύκλου που περνάει από το κέντρο του?
4: Πάλι.
1: Σε ποιο άθλημα χρησιμοποιείται η λέξη birdie για να περιγράψει ένα καλό χτύπημα?
4: Άλλη.
1: Ποιο είναι το 15% του αριθμού 200?
4: Άλλη.
1: Και μου ξεκίνησε τόσο εντυπωσιακά, Σπύρο, και λέω: κοίτα να δεις που το έχουμε.
0: Το 15% του αριθμού 200 είναι τα 30. Το birdie περιγράφεται στο γκολφ. Η μεγαλύτερη χορδή ενός κύκλου είναι η διάμετρος που περνάει από το κέντρο.
4: Εκεί κολλήσαμε λίγο.
1: Εκεί κόλλησες, γιατί ήξερες ότι είναι εύκολο και κόλλησες και πανικοβλήθηκες μετά.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
1: Έτσι γίνεται.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά
1: και να σε καλά, καλέ μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Σας έχω, παιδιά, τώρα ένα πάρα πολύ σπουδαίο νέο για εσάς εκεί στη δουλειά που θέλετε να εκδικηθείτε τους συναδέλφους σας.
0: Α, για πες να κρατήσεις σημειώσεις.
1: Μπορείς να τους μηνύσεις.
0: Έρε, κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
1: Λοιπόν, νομικοί εμπειρογνώμονες αναφέρουν ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ένας εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά από μόλυνση στο χώρο εργασίας, ειδικά αν κάποιος συνάδελφος προήλθε εν γνώση του ενώ ήταν άρρωστος ή αγνόησε σαφή πρωτόκολλα ασφαλείας. Αν ξέρετε ότι είστε άρρωστοι και τους ψοφολογήσετε όλους, έχει κάποιος δικαίωμα να σας πάει στα δικαστήρια, αν ζήσει. Αν ζήσει, δηλαδή κινδυνεύετε σοβαρά. Αν δεν ζήσει, τη γλιτώσατε.
0: Μάλλον.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δίνουν ακόμα μια μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να είναι θετικά επηρεασμένοι από την κατάκτηση της EuroLeague, όμως φιλοδοξούν να κλείσουν τη χρονιά με το πρωτάθλημα, ενώ ο Παναθηναϊκός επιθυμεί να ολοκληρώσει τη σεζόν με θετικό πρόσημο για να αντιπαρέλθει την κακή σεζόν στην Ευρώπη. Στο Champions League στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ματάρο και η Φερεντσβάρος τη Σαν Ανδρέου. Στο ποδόσφαιρο και στα επίσημα φιλικά ανδρών, η συνέχεια θέλει την Αργεντινή να αντιμετωπίσει την Ισλανδία, η Σενεγάλη, τη Σαουδική Αραβία, η Πορτογαλία, την Ιγυρία και η Αγγλία, την Κώστα Ρίκα.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Επιμένει.
10: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
9: Πόσο?
11: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
14: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: 1000 ευρώ το λεπτό.
17: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγε εσύ 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα.
18: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
17: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
18: Η σφαίρα του.
17: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
18: Μυτιλίνη.
17: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
18: Η σφαίρα του Αχιλλέα.
17: Συγγνώμη, δύσκολη.
19: Εγώ πιστεύω ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπε τόσο γρήγορα που λέω ότι Μυτιλίνη θα
18: ήταν. Όχι, απλά μ' αρέσει τα τυριά.
16: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς, παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
20: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο 92,9 εκείς. Πέρασαν ήδη, παιδιά, οι πρώτες 10 μέρες του Ιουνίου. Πριν λίγο λέγαμε καλό μήνα και τώρα το καλοκαίρι έχει αρχίσει και τρέχει με ταχύτητες που δεν εγκρίνει κανένας, έτσι. Τετάρτη σήμερα, στη μέση της εβδομάδας, στη μέση σχεδόν του μήνα και κάπου ανάμεσα σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχουμε, κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Εδώ παίζουν όλες οι μεγαλύτερες 90's του νέου επιτυχίες. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12 στο Kiss at Work. Μόλις ξεκίνησαν και 92 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή διαφημίσεις. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε άλλη μια όμορφη καλοκαιρινή ημέρα παρέα.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: Now, φυσικά είμαστε εδώ στο 92,9 Kiss και ακούμε 92 λεπτά non-stop μουσικής. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου, είστε πάντα εδώ στο Kiss at Work και θέλω να ρωτήσω εσείς που είστε τώρα πίσω από το τιμόνι, αν έχετε υπομονή. Ειδικά μιλάω σε εσάς που είστε στον Κηφισό, παιδιά. Ουρές χιλιόμετρων από πάνω και στα δύο ρεύματα, από πάνω από μεταμόρφωση έως κάτω στο ΣΕΦ. Τι γίνεται, παιδιά? Για στείλτε μου, πείτε, έχει γίνει κάτι σοβαρό? Είναι όλα κατακόκκινα. Πραγματικά, υπομονή. Αυτό έχω να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Παρόμοια κατάσταση έχουμε και στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης στη Λεωφόρο Συγκρού από το ύψος της Λαγουμιτζή και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας βλέπω, κυρίως στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Επίσης, εντάξει παιδιά, έχουμε και στην Αττική Οδό άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 15 με 25 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και να σας πω πως είναι προγραμματισμένη, διαβάζω εδώ, τεχνική έλεγχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για σήμερα και για αύριο Πέμπτη, και αναμένεται έτσι να προκαλέσουν, παιδιά, μεγάλες καθυστερήσεις 45 έως και 60 λεπτών σε αφίξεις και αναχωρήσεις. Δηλαδή όσοι ταξιδεύετε εκεί, μέχρι και εκεί θα χρειαστεί να έχουμε υπομονή. Τώρα πάμε σε κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ναι, 1000 ευρώ το λεπτό λοιπόν, γιατί σας έχω απάντηση για αύριο Πέμπτη για τα 1000 ευρώ που παίζουμε κάθε πρωί στις 9:20 στο Breakfast Show με την Αργύρη και τη Ζωή. Η απάντηση λοιπόν στην έκτη ερώτηση είναι Νάξος. Και τώρα να σας πω πως σε πάρα πολύ λίγο, σε πάρα πολλά λίγα λεπτά, το Kiss Fuel Pass έρχεται από το 92,9 και την Ελλήν, και έτσι μπορεί η πινακίδα σου να γίνει το πιο τυχερό πράγμα την ημέρα σου. Bruno Mars ακούμε, I Just Might, πάντα εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss.

0: Καλημέρα σε όλη την παρέα μου. Πώς είστε, τι κάνετε, ωραία μέρα σήμερα. Καλοκαιρινή άκρος. Είστε πάντα εδώ στο 92,9 εκεί. Σήμερα είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και ακούτε το Kiss at Work. Στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και πάμε παρεούλα έως τις 12 το μεσημεράκι. Και αν κάπως έτσι σας έχει επηρεάσει το καλοκαίρι και αν νιώθετε ότι χρειάζεστε μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα, εντάξει, εμείς είμαστε εδώ. Έχουμε κάτι που θα σας φτιάξει τη διάθεση. Το Kiss My Weekend σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό, παρακαλώ, στο πανέμορφο Marmari Bay Hotel στη Νότια Εύβοια, προσφορά του hellogreece.gr. Ένα ξενοδοχείο, παιδιά, ακούστε, χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω από το γραφικό Marmari με μαγευτική θέα στο νότιο Εβοϊκό, τα νησιά Πεταλή και υπέροχα καλοκαιρινά ηλιοβασιλέματα που θα δείτε. Έτσι, θάλασσα, χαλάρωση, φιλοξενία και ιδανική αφορμή για ένα μίνι καλοκαιρινό break, θα πω. Και πόσο θέλουμε όλοι να πάμε διακοπές, εγώ που έχω να κάνω πόσο, σχεδόν 2 χρόνια διακοπές, παιδιά, θέλω τώρα να δηλώσω συμμετοχή, μακάρι να μπορούσα. Αλλά μπορείτε να το κάνετε εσείς. Μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss και δηλώστε συμμετοχή και ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στην εκπομπή του αγαπημένου μας Κώστα Σιτόπουλου. Τώρα είναι η ώρα να διεκδικήσετε και το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από το 92,9 Kiss και την Ελίν. Πάμε να ακούσουμε τους τρεις τυχαίους σημερινούς αριθμούς που πρέπει ακριβώς έτσι, παιδιά, ακριβώς έτσι που θα τα ακούσετε, να τελειώνει η πινακίδα σας. Για ακούστε προσεκτικά.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
0: 2, 5, 3. Έτσι ακριβώς πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας. Να είστε κάτοχος του αυτοκίνητου που θα με καλέσετε εσείς οι ίδιοι. Δηλαδή, μην πάρετε και πείτε: α, το αυτοκίνητο είναι της γυναίκας μου. Πρέπει να με πάρει η γυναίκα σας. Καταλάβατε. Να τελειώνει η πινακίδα σε 2-5-3, να μένετε εντός Αττικής και θα χρειαστεί να με καλέσετε τώρα στα επόμενα 5 λεπτά στο 210-85.000 για να διεκδικήσετε το Kiss Fuel Pass.

Rivers, είστε πάντα στον Kiss at Work, στο 92,9 Kiss. Καλημέρα σε όλους. Όπως καταλάβατε, δεν βρέθηκε τυχερός. Άρα το παιχνίδι συνεχίζεται σήμερα στις 5 το απόγευμα. Ο 92,9 Kiss και η Ελλήν χαρίζουν ξανά Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Μείνετε συντονισμένοι, ακούστε τους αριθμούς, γιατί ο επόμενος τυχερός μπορεί να είστε εσείς. Τώρα θέλω να σας κάνω ένα γρήγορο γκάλοπ. Αν σας πέσει κάτω κάτι φαγόσιμο, π.χ. ένα μπισκότο, το σηκώνετε και το τρώτε ή πάει κατευθείαν στα σκουπίδια? Σκεφτείτε το λίγο και σας έχω απάντηση, γιατί επιστήμονες έλυσαν αυτό το αιώνιο δίλημα των 5 δευτερολέπτων, παιδιά. Και τα αποτελέσματα ίσως να μην σας αρέσουν. Σε λίγο θα σας πω αυτή την έρευνα. Τώρα συνεχίζουμε με Λωρίν και Τατού εδώ στο 92,9 Kiss.

Benson Boone, 90's to now, επιτυχίες στο 92,9 Kiss. Καλημέρα σε όλους. Και παιδιά, έχω μια ερώτηση που μάλλον όλοι έχουμε αντιμετωπίσει στην κουζίνα ή και όχι μόνο στην κουζίνα ή κάπου έξω. Σου πέφτει ένα κομματάκι φαγητού κάτω. Το σηκώνεις μέσα σε 5 δευτερόλεπτα και λες εντάξει, πρόλαβα. Λοιπόν, οι επιστήμονες, παιδιά, μας έχουν νέα. Ο περίφημος κανόνας των 5 δευτερολέπτων, που λέει ότι το φαγητό είναι ασφαλές αν το σηκώσεις γρήγορα από το πάτωμα, φαίνεται πως είναι περισσότερο μύθος παρά πραγματικότητα. Οι έρευνες δείχνουν ότι τα βακτήρια μπορούν να μεταφερθούν στο φαγητό σχεδόν αμέσως, ακόμη και σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Βέβαια, ρόλο παίζει και η επιφάνεια, η υγρασία του φαγητού και το πόσο καθαρό είναι το πάτωμα. Ένα μπισκότο σε καθαρό πάτωμα δεν έχει το ίδιο κίνδυνο με ένα κομμάτι καρπούζι π.χ. ή τυρί που έπεσε σε πιο βρώμικη επιφάνεια. Άρα τα 5 δευτερόλεπτα μάλλον μας κάνουν να νιώθουμε, παιδιά, καλύτερα ψυχολογικά παρά προστατεύουν τα πράγματα, ξέρεις, το φαγητό μας στην πραγματικότητα. Και τώρα η μεγάλη ερώτηση. Εσείς όταν σας πέφτει κάτι κάτω, το πετάτε ή κάνετε ότι δεν είδατε τίποτα και συνεχίζετε κανονικά? Να σας πω εγώ έχω φάει από κάτω πάρα πολύ πράγμα. La Tortura Shakira.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου τι εχθές άκουγες και είσαι, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δίας.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Πρωινό Τετάρτης 10 Ιουνίου, η ώρα είναι 11 και συνεχίζουμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work, πάντα στο 92,9 Kiss. Παιδιά, Τετάρτη είναι η πιο τίμια μέρα, θα πω, της εβδομάδας, γιατί δεν υπόσχεται πολλά, δεν ζητάει πολλά, αλλά είναι, ρε παιδί μου, σαν να σου λέει κράτα λίγο ακόμα γερά, μπορείς, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Και για να γίνει αυτό έτσι λίγο πιο εύκολο, εδώ είμαστε με την καλύτερη μουσική και όλες τις 90's του νέου επιτυχίες. Για πάμε να συνεχίσουμε δυναμικά με Kings of Leon, Sex on Fire.

0: Roxette, listen to your heart. 90's to now. Επιτυχίες στο 92,9 Kiss. Καλημέρα σε όλη την παρέα εκεί έξω.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και τώρα θα σας αποκαλύψω στην παρέα εκεί έξω που λέω κι εγώ ακόμα μία απάντηση για αύριο για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση λοιπόν στην 10η ερώτηση που θα σας κάνει ο Αργύρης μας είναι κεραυνός McQueen. Όσοι έχουν παιδιά ξέρουν. Τώρα είμαι σίγουρη ότι αυτό το θέμα που θα σας πω τώρα θα ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει λοιπόν μυστικό για έναν ευτυχισμένο γάμο. Σύμφωνα με έρευνες, οι πιο ευτυχισμένοι γάμοι δεν είναι απαραίτητα εκείνοι που η γυναίκα μαγειρεύει όλη μέρα για όλη την οικογένεια κτλ. Αντίθετα, η ικανοποίηση, παιδιά, ακούστε, στη σχέση φαίνεται να αυξάνεται όταν οι δουλειές του σπιτιού μοιράζονται δίκαια και οι ευθύνες δεν θεωρούνται δεδομένες για κανέναν. Οι ειδικοί λένε ότι τα ζευγάρια που συνεργάζονται και επικοινωνούν και μοιράζονται όλες τις υποχρεώσεις έτσι, με βάση τις ανάγκες που έχει το κάθε σπίτι και τις προτιμήσεις τους έχουν λιγότερες εντάσεις, καλύτερη επικοινωνία και περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί. Εντάξει, αυτό το ξέραμε, παιδιά. Με απλά λόγια, η ευτυχία σε μια σχέση δεν κρίνεται από το ποιος μαγειρεύει, ποιος σφουγγαρίζει ή ποιος έτσι σκουπίζει, βάζει πλυντήριο. Κρίνεται από το αν υπάρχει ισορροπία, σεβασμός και ομαδικότητα στην καθημερινότητά

0: θυμηθείτε, σήμερα είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου. Ακούω Imagine Dragons, Believer. Φυσικά και είστε στο 92,9 Kiss, εδώ που παίζουν όλες οι 90's στενά επιτυχίες δυνατά. Και δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά σας φτιάξαμε έτσι πάρα πολύ ωραίο προγραμματάκι, πολύ ωραίο καλοκαιράκι με μοναδικές μουσικές εμπειρίες. Μιλάω ασφαλώς για το Kiss World Concert 2026, που σας στείλαμε στις καλύτερες συναυλίες, παιδιά. Bruno Mars, Harry Styles, Teddy Swims. Και τώρα ετοιμαστείτε για ακόμα ένα απόλυτο live. Ο 92,9 και το Versus Travel σε στέλνουν να δεις το The Weeknd live στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα, τρεις διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία μαζί με το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπείτε τώρα στο site μας kiss929.gr, δηλώστε συμμετοχή και ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι που θα μοιάζει περισσότερο με βίντεο κλιπ του The Weeknd. Πάμε εμείς τώρα σε μια πάρα πολύ γρήγορη σύντομη διακοπή για μια βόλτα έτσι στην αγορά. Και επιστρέφουμε ξανά εδώ στο 92,9 Kiss με περισσότερες 90's στενά επιτυχίες.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο!
6: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Είσαι στον Kiss.
11: Oh, τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
17: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξέ το.
17: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
18: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
19: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ. Are you ready?

Είστε σε 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's to now και τρέχει διαγωνισμός που θα λατρέψουν οι food lovers. Μπείτε λοιπόν στο Instagram του Kiss, διεκδικήστε ένα πλούσιο καλάθι γεμάτο εκλεκτές γεύσεις. Προσφορά της Eurofoods Quality. Μέσα θα βρείτε, παιδιά, αγαπημένα ελληνικά τυριά όπως γραβιέρα Βεργίνης Χανίων και φέτα pop Καστοριάς, επιλεγμένα τυριά από το εξωτερικό, προϊόντα στρεμμένου και πολλές ακόμη έτσι premium γαστρονομικές προτασούλες που θα κάνουν κάθε τραπέζι ξεχωριστό. Γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχουν δώρα που απλά έτσι τα κερδίζεις και υπάρχουν δώρα που τα απολαμβάνεις μπουκιά μπουκιά. Αυτό συμβαίνει με το συγκεκριμένο δώρο. Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Kiss at Work εδώ στην παρέα μας. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους και συνεχίζουμε με Σία πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Άλλη μια τεταρτούλα μπήκε στο αρχείο μας και κάπως έτσι πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το επόμενο έτσι Σαββατοκύριακο που έρχεται. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα, αύριο ξανά παρέα εδώ στο 92,9 Kiss με αγαπημένες επιτυχίες. Πολύ καλή διάθεση και λίγο ακόμα κι άλλο θέλουμε, κι άλλο θέλουμε καλοκαιρινό mood. Μέχρι τότε όμως μην αφήσετε την καθημερινότητά σας να σκλέψει τις χαρές, τις μικρές χαρές αυτές της ημέρας. Εκεί κρύβονται συνήθως οι πιο όμορφες στιγμές. Όπως αυτή που έρχεται αμέσως τώρα, με τη Μαρία Γεωργάκη να λέω, που θα σας κρατήσει την τροφιά έως τις 2 το μεσημεράκι. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Φιλάκια, bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δίνουν ακόμα μια μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να είναι θετικά επηρεασμένοι από την κατάκτηση της EuroLeague, όμως φιλοδοξούν να κλείσουν τη χρονιά με το πρωτάθλημα, ενώ ο Παναθηναϊκός επιθυμεί να ολοκληρώσει τη σεζόν με θετικό πρόσημο για να αντιπαρέλθει την κακή σεζόν στην Ευρώπη. Στο Champions League στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ματάρο και η Φερεντσβάρος τη Σαν Ανδρέου. Στο ποδόσφαιρο και στα επίσημα φιλικά ανδρών, η συνέχεια θέλει την Αργεντινή να αντιμετωπίζει την Ισλανδία, η Σενεγάλη τη Σαουδική Αραβία, η Πορτογαλία την Ιγυρία και η Αγγλία την Κωνσταρίκα.
1: Sports News, powered by Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένιμι.
8: Ολιθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
12: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
14: Neon Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
17: Φυσικά, υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
16: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
17: Κόκκινο με κίτρινο.
16: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
17: Η Σύρος.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
18: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και δεν θα τα αφήσουμε έτσι και σήμερα. Φυσικά στην καρδιά της εβδομάδας, αυτό το μεσημεράκι Τετάρτης 10 Ιουνίου θα το περάσουμε μαζί. Είμαι η Μαρία Γεωργά και μέχρι τις 2 πάμε παρέα και θα αποκαλύψουμε σε λίγο ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Ενώ θα πούμε και για το χόμπι που σας χαρίζει 10 επιπλέον χρόνια ζωής. Για να δούμε ποιο είναι αυτό, αφού ακούσουμε

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ήρθε η ώρα που περιμένατε λοιπόν και δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και αύριο στην πρώτη ερώτηση που θα σας κάνει ο Αργύρης μας, εσείς θα απαντήσετε νεκρή φύση. Πολύ απλά, το αγαπημένο σας παιχνίδι, το παιχνίδι που κερδίζετε 1000 ευρώ μετρητά στην τσέπη, τσακ μπαμ, με 10 ερωτησούλες, συνεχίζετε και εμείς σας δίνουμε τις απαντήσεις. Οπότε γράφετε στην πρώτη, έτσι, νεκρή φύση.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Πούμε καθημερινά, μα φτιάχνετε τη μέρα.
2: Hello.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Εμείς είμαστε πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Φυσικά ξέρετε, όπως σας έχουμε συνηθίσει και σας έχουμε στα όπα όπα, ότι καθημερινά κάνουμε έναν υπέροχο διαγωνισμό και κερδίζετε προϊόντα Ζαρτό. Τώρα, η σωστή ερώτηση πριν ψάξετε τι να βάλετε στο προσωπάκι σας, για ρωτήστε το γιατρό σας, γιατί η απάντηση που θα πάρετε είναι Ζαρτό. Γιατί η σωστή φροντίδα αρχίζει από τη σωστή ερώτηση. Οπότε οι ειδικοί ξέρουν και τα Ζαρτό τα βρίσκεται αποκλειστικά μέσω δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Για να ξέρετε ότι μία κρέμα που θα κερδίσετε σήμερα, η αντιλιακή μυρίζει πούδρα, μυρίζει φανταστικά.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Είσαι στον Kiss.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
17: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλοι οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 εκεί. Αν θέλετε να πάτε για ψώνια και έχετε βάλει έτσι κάτι στο μάτι, να ξέρετε ότι η φετινή εκπτωτική περίοδος ξεκινά την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου, και θα διαρκέσει έως και τις 31 Αυγούστου. Τώρα, αν έχετε βάλει στο μάτι τη συναυλιάρα του The Weeknd, σας στέλνουμε εμείς και δωρεάν μάλιστα. Ο 92,9 εκεί και το Versus Travel σας στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weeknd με φορικά εισιτήρια αλέ ρετούρ για 2 άτομα, με τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Αν θέλετε και εσείς να ζήσετε αυτή την μοναδική εμπειρία, δηλώνετε συμμετοχή στο 92,9 εκεί.

0: Η Sabrina Carpenter στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Και ήρθε η ώρα για τον διαγωνισμό μας με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Γιατί θέλουμε να σας χαρίσουμε κάτι ξεχωριστό. Η Ζαρτό σας προσφέρει κρυστάλλινη επιδερμίδα, λαμπερή και γεμάτη υγεία με την Diamond Luxurious Cream, εμπλουτισμένη με διαμάντια, με κολαγόνο. Η επιδερμίδα δείχνει πραγματικά πιο λεία και νεανική. Την έχω και εγώ αυτή την κρέμα και είναι φανταστική. Και τη Sun Protection Cream SPF 50+, που εξασφαλίζει καθημερινά υψηλή προστασία. Λοιπόν, στέλνετε στο Viber στο 6942-929-929, γράφετε πρώτα Ζαρτό, αφήνετε και το όνομα τεπώνυμό σας και την περιοχή που μας ακούτε και καλή επιτυχία!
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Είσαι στον Kiss.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου. People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
18: 1000 ευρώ το λεπτό.
19: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
20: Όλη μέρα κοκκίδια, να ακούω τις απαντήσεις, σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τις άκουσα, γιατί χάρωσα τα παιδιά, έτρεχα και μου έκανα κλήρωση και σήμερα.
19: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
20: Πού να ξέρω, επόμενη.
21: Αμάν, αμάν, αμάν, αυτή επόμενη. Είχες άγχος.
19: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
20: Απ' την αρχή σας το είπα.
18: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής... μπορεί να είσαι εσύ.
0: Να είστε οι καλύτεροι ακροατές. Πραγματικά μας φτιάχνετε κι εσείς το κέφι, αν και υποτίθεται είναι η δική μας η δουλειά να σας φτιάχνουμε το κέφι, αλλά είστε φανταστικοί. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και αυτό το μεσημέρι Τετάρτης στην καρδιά της εβδομάδας και κοντά έτσι στην καρδιά του μήνα 10 Ιουνίου. Περιμένουμε πώς και πώς και το Σαββατοκύριακο. Λέει ότι δεν θα έχει τόσο καλό καιρό, αλλά δεν πτωούμαστε εμείς. 92,9 και Μαρία Γεωργάκη μέχρι τις 2.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό θα παίξετε και αύριο. Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 λοιπόν παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Και αύριο στην πέμπτη ερώτηση θα ξέρετε τι θα απαντήσετε. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Εν τω μεταξύ, είπαμε πριν για τα Kiss World Concerts 2026. Σας έχουμε στείλει και συνεχίζουμε να σας στέλνουμε σε όλη την Ευρώπη, έτσι για να δείτε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες στις συναυλίες τους. Θέλω να σας πω τώρα το χόμπι που σας χαρίζει μία επιπλέον δεκαετία ζωής και είναι οι συναυλίες. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, η τακτική παρακολούθηση ζωντανών μουσικών εκδηλώσεων συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα ευεξίας, τα οποία με τη σειρά τους σχετίζονται με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Μόλις 20 λεπτά σε μια ζωντανή μουσική εκδήλωση αρκούν για να βελτιώσουν αισθητά τους δείκτες ευεξίας. Μια συναυλία είναι κάτι περισσότερο από μουσική, αλήθεια. Είναι μια εμπειρία που συνδυάζει κίνηση, συναισθηματική έκφραση, κοινωνική αλληλεπίδραση,

0: Όλες οι βρύχες να είναι του Ναου στο 92,9. Εκεί δεν ξέρω πού σας βρίσκω και τι κάνετε. Εγώ πάντως εδώ στο στούντιο χορεύω έτσι. Bailando με Enrique Iglesias στο 92,9. Εκεί να πάμε τώρα και ένα ωραίο θεατράκι να πάρουμε τον αέρα μας. Τι λέτε? Θα δώσω τώρα διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Τα Κούνια στο Βάλτο. Να πάτε τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο Θερινό Θέατρο Λαμπέτη να το ευχαριστηθείτε. Είναι μια pop πολιτική κομμωδία σε σκηνοθεσία του Μανώλη Δούνια και του Εμίλιου Χιλάκη. Πάνω στη σκηνή βλέπουμε τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου, τη Μαριάννα του Μασάτου, τον Αλέκο Σισοβίτη και τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Οπότε δεν ξεχνάτε, μπαίνετε στο site του Kiss, στο Win on Kiss, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για τις διπλές προσκλήσεις. Καλή επιτυχία και πάλι.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
11: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά
2: γευστικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Τι ωραία που έχουμε ξεκινήσει έτσι και σήμερα την εκπομπή με φανταστικούς διαγωνισμούς. Φυσικά και σήμερα κερδίσατε. Αλλά θέλω να σας πω ότι στην παρέα μας είναι πάντα τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό για κρυστάλλινη επιδερμίδα που πραγματικά μαγνητίζει. Δηλαδή θα σας βλέπουν και θα σας λένε καλή τι έχεις κάνει. Θα πείτε Ζαρτό, πάρα πολύ απλά. Η Diamond Luxurious Cream με διαμάντια και κολαγόνο για να μην ψάχνετε άλλο το τέλειο φίλτρο στο Instagram και στο TikTok. Το έχετε. Με glass skin φυσικά κάθε μέρα, σαν να έχετε Photoshop στη ζωή σας, βρε παιδί μου, από ειδικούς και όχι από application, Ζαρτό αποκλειστικά από δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Να ξέρετε ότι όσοι την κερδίσετε, και αύριο έχουμε τον διαγωνισμό και μεθαύριο και όλο το μήνα.

0: In and out of love στο 92,9 εκεί, τελευταίο τραγουδία σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκηνα. Έρχεται επίσης φανταστική παρέα ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5. Και εμείς τα λέμε αύριο, παιδιά, αμέσως μετά την Ευρυδική Βαλαβάνη, ακριβώς στις 12. Σας περιμένω. Μένετε στο 92,9 εκεί. Καλό μεσημέρι.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
15: Μπράβο!
17: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
19: Είναι δυνατόν έστω και
12: και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα.
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρο φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
19: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. 1000 ευρώ το λεπτό.
20: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
21: 7.
20: Κάτσε καλέ να χαρηγεί, να περίμενε.
21: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
19: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
22: Δεν ξέρω πώς θα πάτε με τη ζέστη, αλλά δεν την πολύ παλεύω φέτος. Γεια σας! Δροσιζόμαστε πάντα με επιτυχίες 90's του Now εδώ στον 92,9 Kiss. Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας και κάθε ώρα αποκαλύπτουμε απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε Green Day, θα ακούσουμε Justin Timberlake και Robbie Williams στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στον 92,9 Kiss και στην τρίτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show. Για τα 1000 ευρώ το λεπτό η απάντηση είναι στη Σαλαμίνα. Αν εσύ πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξε το με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα της αγοράς και μεταφέρει και αυτόματα στον επόμενο μήνα τα gigabyte που δεν χρησιμοποίησες. Γι' αυτό μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή στο 13803. Συνεχίζουμε τώρα με τη Μέλανη Φιώνα. Σε λίγο θα ακούσουμε και Topic εδώ στον 92,9.

0: Relax, relax, θα γυρίζει 3η 10 Ιουνίου στον 92,9 Kiss και κάθε μέρα στις 10 το πρωί όπως και στις 5 το απόγευμα παίζετε για το Fuel Pass με δώρο καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Να θυμάστε λοιπόν καλά την πινακίδα σας. Σε λίγο θα ακούσουμε τους K-Pop Demon Hunters, θα ακούσουμε τους Frey, τον Passenger και την Dua Lipa, η οποία πλήρωσε αποζημίωση στους κατοίκους του Παλέρμο για την αναστάτωση που προκάλεσε το πάρτι του γάμου. Okay. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσε σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είσαι στον Kiss.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
12: Πού πας ρε καραμούζα,
11: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

10 του μήνα στον 92,9 εκεί και κάθε ώρα μαθαίνετε απαντήσεις στον αέρα για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Και αυτό το κάνουμε για να σας βοηθήσουμε να κερδίσετε. Αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα γίνουν το επόμενο πρωί στο Breakfast Show. Εσείς απλά δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο kiss929.gr και να ακούτε προσεκτικά για να κερδίσετε εύκολα. Συνεχίζουμε με το Sexy Love και με το Summertime Sadness. Ακούμε πάντα 92,9 εκεί.

0: 5 πριν από τις 3 στο 92,9 εκεί και έχουμε πολύ πολύ καλά νέα. Επέστρεψε το 1-1 στο eFood. Γι' αυτό μπες στο eFood, πάτα το φίλτρο 1-1, κάνε την παραγγελία σου και θα τα παραλάβεις διπλά. 1-1 λοιπόν μόνο στο eFood μέχρι τις 28 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με LP, με Michael Jackson, Hozier και πολλούς άλλους που έρχονται εδώ στο 92,9 εκεί.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Είσαι στον Kiss.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
12: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
13: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
12: Εισιτήρια more.com.
15: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδακία ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
18: 1000 ευρώ το λεπτό.
19: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς μες στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
20: Λίγες άκουσα.
19: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
20: Υγροποίηση.
19: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
20: 1914.
19: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
20: Το υγροποίηση και το 1914.
21: Τα βασικά άκουσες.
19: Τα βασικά άκουσες.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Η ώρα είναι 3:02. Εμείς ακούμε πάντα 92,9 Kiss και Delirium. Θα ακούσουμε και Imagine Dragons και East 17. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό, ενώ σε 20 λεπτά και κάτι θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Van. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Τετάρτη 10 του μήνα και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Σημειώστε τώρα την απάντηση στην 7η ερώτηση που θα γίνει αύριο για τα 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Είναι Spice Girls. Μια χαρά θα είναι αύριο ο καιρός. Για το απόγευμα της Παρασκευής όμως οι προβλέψεις δείχνουν βροχή. Το Σάββατο θα επιστρέψει ο ήλιος ευτυχώς. Τώρα θα ακούσουμε την Adele, σε λίγο έρχεται και ο Alex Warren στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καλύτερη παρέα πάντα.

0: Και είναι στο 92,9 Kiss σήμερα Τετάρτη και ήρθε η ώρα να ξεκλειδώσετε τα κινητά. Θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο υπέροχες πίτσες Bianca Φιλαδέλφια και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα γραπτό ή φωνητικό ό,τι σας βολεύει με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά στο Viber, μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας. Αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο ένατος ή η ένατη. Ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε το Die With A Smile, θα ακούσουμε και το Frozen εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Επιμένει.
13: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
12: Πόσο?
14: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Σουέ, μη Τετάρτη στο 92,9 Kiss και μαζί μας είναι η Horizon, η νέα κινητή τηλεφωνία που μεταφέρει αυτόματα τα gigabytes που δεν καταναλώνεις στον επόμενο μήνα και έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή στο 13803. Συνεχίζουμε με Robert Miles, με Morandi και Duffy που ετοιμάζει μεγάλη επιστροφή με συναυλία και νέα τραγούδια. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: ακούμε. Πάντα 92,9 γης και το γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα ο Νίκος. Αν και εσύ λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback, γιατί οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο πολύ στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου και ανεβάζει το level. Έχουμε λοιπόν θρυλική Vesuvius, All Time Classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Μπορείς να τις δοκιμάσεις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 δεμαχίων και αναψυκτικό 330ml με μόνο 9,50. Σε λίγο θα ακούσουμε το Lost on You, θα ακούσουμε και το Black or White, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δίνουν ακόμα μια μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να είναι θετικά επηρεασμένοι από την κατάκτηση της EuroLeague, όμως φιλοδοξούν να κλείσουν τη χρονιά με το πρωτάθλημα, ενώ ο Παναθηναϊκός επιθυμεί να ολοκληρώσει τη σεζόν με θετικό πρόσημο για να αντιπαρέλθει την κακή σεζόν στην Ευρώπη. Στο Champions League στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ματάρο και η Φερεντσβάρος τη Σαν Ανδρέου. Στο ποδόσφαιρο και στα επίσημα φιλικά ανδρών, η συνέχεια θέλει την Αργεντινή να αντιμετωπίζει την Ισλανδία, η Σενεγάλη τη Σαουδική Αραβία, η Πορτογαλία την Ιγυρία και η Αγγλία την Κωνσταρίκα.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου. Νιάου.
12: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα.
7: Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξέ το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: 1000 ευρώ το λεπτό.
17: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
18: Ο Λεονάρντο Νταβίντσι.
17: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η 10η νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
18: Είχα το Νταβίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
17: Με δουλεύεις, ε!
19: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
20: Κάθε πρωί στις 9:20 στο 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στο κέντρο και στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Η ώρα είναι 4:01, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Και ελπίζω θα ακούσουμε και Michael Jackson και Hozier, ενώ σε λίγα λεπτά θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Αυτή την ώρα θα μάθετε και πώς θα διεκδικήσετε ταξίδια. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας απόγευμα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τετάρτη 10 του μήνα και ακούμε πως πάντα 92,9 κις. Ήρθε η ώρα όμως να αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στην ένατη ερώτηση λοιπόν που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show, η απάντηση είναι ακτίνα. Viral έχει γίνει το πιάνο που τοποθετήθηκε στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, με πιανίστες όλων των επιπέδων να το χρησιμοποιούν και μας αρέσουν πολύ πολύ τα βίντεο που βλέπουμε στα social. Μπράβο, πρέπει να πούμε σε αυτόν που είχε την ιδέα. Τώρα θα ακούσουμε το I Like It, σε λίγο θα ακούσουμε και το Persempressy εδώ στον 92,9.

0: 10 Ιουνίου στον 92,9 Kiss και έχουμε ακόμα μια Kiss My Weekend απόδραση για εσάς, αυτή τη φορά τριήμερο για δύο στο Marmari Bay Hotel στην Εύβοια, που είναι υπέροχο. Το τριήμερο είναι προσφορά του site για τον ελληνικό τουρισμό, hellogreece.gr. Εσείς διεκδικήστε το στο Instagram μας. Σε λίγο θα ακούσουμε την Katy Perry, θα ακούσουμε και τον Jason Derulo, γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
15: Τώρα,
6: Ποιο τσερότο να σου βάλω? Hey. Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
14: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και φεύγουμε από την Αβάνα για να ταξιδέψουμε με το μυαλό μας στη Λισαβόνα. Εκεί λοιπόν θα πάει ο νικητής του διαγωνισμού με όποιον θέλει και όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς και το Versus Travel, που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Και το καλό δεν σας το είπα ακόμα. Εκεί λοιπόν ο νικητής με την παρέα του θα απολαύσουν τη συναυλία του Weekend. Ακόμα ένα World Concert λοιπόν. Δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Συνεχίζουμε με τη Miley Cyrus και τους Savage Garden, να πούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Γκον, εσείς μείνετε εδώ στον 92,9 εκεί. Σε λίγο ξεκινάει το Drive Time που έχει απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό και το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Θα τα πούμε αύριο στις 2. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια!
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Είσαι στον Kiss.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
14: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
13: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
15: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
16: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
13: Εισιτήρια more.com.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
20: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
21: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
20: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
21: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
22: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy
0: Energy, γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: 1000 ευρώ το λεπτό.
22: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
23: Όλη μέρα από εκεί. Για να ακούσω τι απαντήσει, σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τις άκουσα, γιατί είχα άρρωστα τα παιδιά. Έτρεχα και δεν έκανα τελείω και σήμερα.
22: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
23: Πού να ξέρω, επόμενη.
24: Αμάν, αμάν, αμάν, αυτή η επόμενη. Είχες άγχος.
22: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
23: Απ' την αρχή σας το είπα.
10: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
25: Λίγο μετά τις 5, καλησπέρα. Το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε. Μόνος του Αλέξανδρος, είπαμε από χτες η Ελένη δεν θα είναι για 2-3 μέρες μαζί μας, αλλά είναι καλά, μην ανησυχείτε. Σήμερα Τετάρτη 10 του μήνα θα δώσουμε άλλη μία απάντηση αυτή την ώρα για το ευριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Θα δώσουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από το Kiss Fuel Pass και την Ελίν. Θα παίξουμε όνομα φυτό ζωοπράγμα ακούγοντας την καλύτερη 90s του Now μουσική.

0: Τρίτης 10 Ιουνίου, ακούτε 92,9. Εκεί ακούσαμε και Smiley, Dead Man Walking. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή την ώρα. 32 βαθμοί. Και αύριο 32 λέει θα έχουμε, την Παρασκευή 33, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα για βροχή. Σάββατο και Κυριακή μια χαρά ο καιρός, με θερμοκρασία 30 και 31 βαθμούς. Να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους αυτή την ώρα. Ο Κηφισός όπως πάντα προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λυκόβρηση μέχρι το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από Εγάλιο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Γαλάνδρη, η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα, Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή, Αλίμου Καταχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδόνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκη και με πολλά προβλήματα. Είναι αυτή την ώρα η Σταδίου, η Βασιλή Σοφίας, η Βασιλή Σαμαλίας, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα ακούσουμε τους τρεις τυχερούς αριθμούς. Έρχεται το Kiss Fuel Pass, γι' αυτό μην το κουνήσει κανείς.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και Lian Rimes, Can Fight the Moonlight, στα 13 λεπτά μετά τις 5 και ήρθε η ώρα για το Kiss Fuel Pass. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι θυμάστε τους τρεις τελευταίους αριθμούς τις πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας, έτσι. Αν δεν το θυμάστε, για ρίξτε μια ματιά στην άδεια κυκλοφορίας ή κατεβείτε ρίξτε μια ματιά στην πινακίδα γενικότερα. Λοιπόν, θα ακούσουμε τρεις αριθμούς. Εάν αυτοί οι τρεις αριθμοί που θα ακουστούν με τη σειρά που θα ακουστούν είναι οι τρεις τελευταίοι αριθμοί στην πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας, τότε κερδίζετε καύσιμα από το 92,9 Kiss και την Ελλήν. Καύσιμα αξίας 50 ευρώ είναι το Kiss Fuel Pass. Είστε έτοιμοι? Για πάμε να ακούσουμε λοιπόν τους σημερινούς τυχερούς αριθμούς.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 6, 5, 2.
0: 652 λοιπόν, αυτό ψάχνουμε για σήμερα. 652, εάν η πινακίδα του αυτοκινήτου σας τελειώνει σε 652, τηλεφωνήστε τώρα στο 210-80-50.000. 210-80-50.000. Έχετε βέβαια 5 λεπτά περιθώριο, αλλά μην το καθυστερείτε πολύ, γιατί τις περισσότερες φορές έρχεται και δεύτερος και τρίτος και τέταρτος και κερδίζει ο πρώτος. 210-80-50.000, ψάχνουμε το 652.
1: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

Θυμηθείτε, είναι απόγευμα Τετάρτης 10 Ιουνίου. Ακούτε 92,9 Kiss και σας έχω ωραία νέα. Ένας καινούριος χώρος πολιτισμού γεννιέται το φετινό καλοκαίρι στην καρδιά της Αθήνας. Πρόκειται για το νέο αμφιθέατρο Κήπων Ζαπίου, χωρητικότητας 1000 θεατών, που θα εγκαινιαστεί φιλοξενώντας από 21 Ιουνίου μέχρι 25 Ιουλίου έναν επίσης καινούριο πολιτιστικό θεσμό, το Φεστιβάλ Ολυμπίων. Όπως καταλαβαίνετε, με φυσικό φόντο το επιβλητικό κτίριο του Ζαπίου Μεγάρου και μέσα στους καταπράσινους κήπους, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει για περισσότερο από ένα μήνα σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες διακεκριμένων Ελλήνων αλλά και διεθνών καλλιτεχνών. Η αυλαία του φεστιβάλ θα ανοίξει 21 Ιουνίου με μια ξεχωριστή συναυλία μουσικών συνόλων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό για μια βραδιά που φιλοδοξεί, όπως καταλαβαίνετε, να αποτελέσει μια ανοιχτή

0: γιορτή πολιτισμού. Πολύ πολύ ενδιαφέρον.
1: The one, the only, the weekend.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weekend. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weekend.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλή εκθεσιακή τιμή.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Επιμένει.
9: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
8: Πόσο?
10: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
11: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
12: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
13: Ρωμαίος!
14: Ιουλιέτα!
13: Από του Μπόστ την Μπένα!
14: Έργο παλιό,
13: μα σύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο Παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
14: Τρεχάτε για να δείτε.
15: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
18: Κάθε
8: καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
18: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Θυμηθείτε είναι απόγευμα Τετάρτης, 10 Ιουνίου, ακούτε 92,9 εκεί. Ακούσαμε και του Σκουάν, το Σάιν. Παίζουμε την καλύτερη 90's του Νάου Μουσική και σας δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσετε και 1000 ευρώ μετρητά κάθε μέρα μέσα από το 1000 ευρώ το λεπτό. Παίζετε κάθε πρωί 9 παρα 20 με τον Αργύρη και τη Ζωή. Αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, δηλώστε, γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Και εμείς όπως πάντα βοηθάμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα δίνουμε και μία από τις αυριανές απαντήσεις. Θα σας δώσω και εγώ τώρα σε λίγο άλλη μία. Πριν όμως, πάμε να θυμηθούμε, πάμε να ακούσουμε τι έγινε σήμερα το πρωί στο 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Σε ποια ευρωπαϊκή πόλη βρίσκεται η περίφημη αψίδα του Θριάμβου?
2: Στο Παρίσι.
1: Ποιο ιστορικό μνημείο της Ινδίας χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάν ως μνημείο για τη σύζυγό του? Πώς ονομάζεται η μεγαλύτερη χορδή ενός κύκλου που περνάει από το κέντρο του?
2: Πάλι.
1: Σε ποιο άθλημα χρησιμοποιείται η λέξη birdie για να περιγράψει ένα καλό χτύπημα?
2: Άλλη.
1: Ποιο είναι το 15% του αριθμού 200?
2: Άλλη.
1: Και μου ξεκίνησε τόσο εντυπωσιακά, Σπύρο, και λέω: κοίτα να δεις που το έχουμε.
3: Το 15% του αριθμού 200 είναι τα 30. Το birdie περιγράφεται στο γκολφ. Η μεγαλύτερη χορδή ενός κύκλου είναι η διάμετρος που περνάει από το κέντρο.
2: Εκεί κολλήσαμε λίγο.
1: Εκεί κόλλησες, γιατί ήξερες ότι είναι εύκολο και κόλλησες και πανικοβλήθηκες μετά.
3: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
1: Έτσι γίνεται.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά.
1: Να σε καλά, καλέ μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.
4: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Είστε έτοιμοι, έχετε χαρτί και στυλό να σημειώσετε άλλη μία από τις αυριανές απαντήσεις. Για πάμε.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Λοιπόν, στην τέταρτη ερώτηση, αύριο, η απάντηση είναι δούριος ύπος. Το έχουμε? Τέλεια. Πάμε να συνεχίσουμε.
4: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
5: Μας δίνετε γέλιο, ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και Sounds Won't Forget You. Αυτό που σίγουρα θα ξεχάσουμε και σχετικά σύντομα είναι τα καλώδια από τα τρόλεϊ. Η διαδικασία απομάκρυνσης των καλωδίων του δικτύου τρόλεϊ ξεκίνησε από τον Πειραιά, όπου το πυκνό πλέγμα υποδομών δημιουργούσε χρόνια πρακτικά προβλήματα τόσο στην κυκλοφορία των οχημάτων όσο και στις υπόλοιπες υποδομές της περιοχής. Σύμφωνα λοιπόν με τον αρχικό σχεδιασμό της ΟΣΥ, από τα συνολικά 143 χιλιόμετρα δικτύου τρόλεϊ, περίπου το 70% πρόκειται να καταργηθεί. Το υπόλοιπο θα διατηρηθεί μόνο στις βασικές οδικές αρτηρίες, όπου θα μεταφερθούν τα δρομολόγια που σήμερα εξυπηρετούν περιοχές από τις οποίες τα καλώδια αποσύρονται. Ως άμεση συνέπεια της αναδιάρθρωσης, η συχνότητα των δρομολογίων θα αυξηθεί στις γραμμές που θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Κάτι που είναι πολύ καλό. Κάτι άλλο εξίσου καλό είναι το Wagga Mama. Στο Wagga Mama, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, υπάρχει πάντα κάτι καλό. Και τώρα, το Wagga Mama στην Αιώλου φέρνει περισσότερους λόγους για έξοδο στο κέντρο της πόλης. Έχει το All You Can Eat Sushi από 15,90 και αγαπημένα κάρι στα 9,90. Το All You Can Eat Sushi είναι διαθέσιμο κάθε μέρα από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Και έχω και μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για τα Wagga Mama. Ποιος θα το κερδίσει? Αυτός που θα παίξει μαζί μου τώρα, όνομα, φυτό, ζώο, πράγμα. Είστε έτοιμοι? 2-10-80-50.000. Περιμένω να μου τηλεφωνήσετε να παίξουμε όνομα, φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Και παίζουμε με την Όλγα. Καλησπέρα, Όλγα.
2: Καλησπέρα.
1: Πού σε πετυχαίνουμε, Όλγα, πού βρίσκεσαι τώρα?
2: Στην κίνηση,
1: ε.
2: Στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Oh. Είναι τώρα και είμαστε σταματημένοι όλοι.
1: Ναι, λογικό. Σε καταλαβαίνω. Τέτοια ώρα είναι αναμενόμενο.
2: Είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, αλλά δεν πειράζει. Θα παίξουμε και θα περάσει πιο ευχάριστα η ώρα μας. Έτσι δεν είναι?
2: Αυτό ήταν ο σκοπός.
1: Έτσι. Λοιπόν, διεκδικείς δώρο επιταγή 50 ευρώ για τα Γουάγκα Μάμα και έχω να σου πω ότι παίζεις με το γράμμα Y. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Όχι καλά, μη μου αγχώνεσαι. Ξέρω τι σου λέω. Λοιπόν, να ξεκινήσει ο χρόνος.
2: Βεβαίως.
1: Για το Y. Πάμε λοιπόν. Ένα επάγγελμα.
2: Υδραυλικός.
1: Αυτοί σπουδάζουν στη δραματική σχολή. Για τέχνη. Στη δραματική σχολή.
2: Στη δραματική είναι ηθοποίηση, αλλά δεν είναι από Y.
1: Ναι. Πώς λέγεται, ναι. Πώς λέγεται αυτό? Η τέχνη της.
2: Ή...
1: Πάμε παρακάτω. Στυλ κολύμπησης όπου οι αθλητές κινούνται ανάσκελα.
2: Ήπτιο.
1: Σου καθαρίζουν το παμπρί του αυτοκινήτου.
2: Οι αλλοκαθαριστήρες.
1: Ένα όνομα.
2: Η ακίνθη.
1: Ένα φυτό.
2: Η άκυνθος, δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Η αυξημένη ποσότητα υδρατμών στην ατμόσφαιρα. Και μας πρόλαβε ο χρόνος, γιατί αυτή η άτιμη δραματική σχολή μας έφαγε πάρα πολύ χρόνο.
2: Ναι,
1: δεν τα καταφέρω.
2: Δεν το βρήκα.
1: Δεν το βρήκα.
2: Είναι... Δεν πειράζει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάντως είναι η υποκριτική, έτσι για να το πούμε κιόλας. Έτσι δεν είναι. Χίτε τι κάνει να κοιμάσαι από τη δουλειά. Δεν πειράζει. Θα ξαναπροσπαθήσεις, ναι.
2: Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δίνουν ακόμα μια μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να είναι θετικά επηρεασμένοι από την κατάκτηση της EuroLeague, όμως φιλοδοξούν να κλείσουν τη χρονιά με το πρωτάθλημα, ενώ ο Παναθηναϊκός επιθυμεί να ολοκληρώσει τη σεζόν με θετικό πρόσημο για να αντιπαρέλθει την κακή σεζόν στην Ευρώπη. Στο Champions League στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ματάρο και η Φερεντσβάρος τη Σαν Ανδρέου. Στο ποδόσφαιρο και στα επίσημα φιλικά ανδρών, η συνέχεια θέλει την Αργεντινή να αντιμετωπίζει την Ισλανδία, η Σενεγάλη, τη Σαουδική Αραβία, η Πορτογαλία, την Ιγυρία και η Αγγλία, την Κωνσταρίκα.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
11: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
17: Φυσικά υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
12: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
17: Κόκκινο με κίτρινο.
12: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
17: Η Σύρος.
11: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
18: Λίγο μετά τις 6, δεύτερη ώρα για το Kiss Drive Time. Ο Αλέξανδρος στο μικρόφωνο, η Ελένη είναι στα εξωτερικά. Δεύτερη ώρα και θα μάθουμε ποιο λάθος στις πινακίδες του αυτοκινήτου μπορεί να φέρει πρόστιμο μέχρι 350 ευρώ. Θα δώσουμε άλλη μία απάντηση βέβαια για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Θα παίξουμε Kiss Soundcheck και βέβαια θα ακούσουμε τις καλύτερες 90s to now επιτυχίες.

0: Θυμηθείτε, είναι απόγευμα Τετάρτης, 10 Ιουνίου, ακούτε 92,9. Εκεί παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Η θερμοκρασία σε πολύ καλά επίπεδα, αυτή τη στιγμή στους 31 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα πάει μέχρι και την Κυριακή, 32-33. Θα έχουμε έτσι μικρά σκαμπανεβάσματα και την Παρασκευή μάλλον θα έχουμε λίγες βροχούλες. Να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση, να δούμε τι παίζει τώρα στους δρόμους. Λοιπόν, ο Κηφισός προς Πειραιά κολλάει από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ προς Λαμία από το Αιγάλεο μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα και μετά στο ρεύμα προς το κέντρο στα σύντερα Χαλανδρίου. Η Μεσογείος σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό, η Ελλήμου κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδόνος από την Κλειφάδα μέχρι το Καλαμάκι και συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήματα Σταδίου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας. Πάμε τώρα να μιλήσουμε και για τις πινακίδες. Κινδυνεύουμε με πρόστιμο, παιδιά, για τις πινακίδες, και συνήθως το πρόστιμο μπορεί να φτάσει στα 450 ευρώ, μπορεί και παραπάνω. Λοιπόν, μπορεί να ακούγεται υπερβολή, όμως στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι ξεκάθαρο, λέει, ότι οι οδηγοί πρέπει να προσέχουμε πολύ την κατάσταση των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματός μας, καθώς σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουμε με γερό πρόστιμο. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι καθαρές και να μην είναι στραβωμένες. Σε περίπτωση μάλιστα που έχουμε κάνει, έχουμε βάλει άλλη πινακίδα αντί για άλλον, να το πω έτσι διαφορετικά, τότε το πρόστιμο πηγαίνει στα 2.000 και κινδυνεύουμε και με ποινή φυλάκισης. Οπότε προσέχουμε, καθαρίζουμε, ισιώνουμε τις πινακίδες, γιατί δεν είναι εποχή τώρα για τέτοια, για πρόστιμα κτλ.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Keys Soundcheck.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν και για το Keys Soundcheck. Είστε έτοιμοι? Θα ακούσουμε τον Διονύση Παπαγιανόπουλο την ώρα που προσεύχεται και τον ενοχλούν. Για να το ακούσουμε.
2: Ευτυχισμένη με τον γάμο της κόρη μου. Σε ευχαριστώ.
3: Τι έπαθε στις ελεύθερες, λόγος βγάζει τη φτιάρκα.
4: Όχι με ρε, μα τι να μας κάνω του σταυρό. Σε το κοπιού ρε, παιδιά, κάτω φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να κάνω του σταυρό μου.
2: Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο.
1: Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε από εσάς να μας πείτε σε ποια αγαπημένη ταινία του ελληνικού κινηματογράφου ενοχλείται ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος την ώρα που προσεύχεται. Η απαντήση σας με φωνητικό μήνυμα στο Viber 6942-929-929. 6942-929-929. Περιμένω τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber. Αν έχουμε περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις, θα γίνει κλήρωση και κάποιος από εσάς θα κερδίσει δώρο επιταγή για τα Wagamama.
0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now, Black Eyed Peas, Pump It και λίγο νωρίτερα σας βάλαμε αυτό το απόσπασμα.
1: Ευτυχισμένη με το γάμο της κόρη μου. Σε ευχαριστώ.
2: Τι έπαθες στις ένα μου, λόγος βγάζει τη φτιάτικα.
3: Όχι με ρε, μα τι να μαντάρω του σταυρό μου. Σε αυτό κομπιούτε ρε παιδιά, κάτω φορές.
1: Σε ευχαριστώ,
0: Πανεγείο. Λοιπόν, σας ζητήσαμε να μας πείτε σε ποια αγαπημένη ταινία του ελληνικού κινηματογράφου ενοχλείται ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος την ώρα που προσεύχεται. Στείλατε πάρα πολλά μηνύματα. Θα παίξω όσο περισσότερα μπορώ. Πάμε να ξεκινήσουμε.
4: Στην ωραία παρέα. Είναι από την ταινία Τζένι Τζένι.
0: Μάλιστα.
5: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Είναι από την ταινία Τζένι Τζένι.
0: Οκ.
6: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
6: Νομίζω είναι το Τζένι Τζένι.
0: Οκ.
7: Δεν θα πω στην ομάδα, γιατί άκουσα ότι λείπει το κορίτσι.
0: Α, ναι.
7: Λοιπόν, είναι από την φοβερή ταινία Τζένι Τζένι με τον Κόρτσο.
0: Με τον Κόρτσο, σωστό. Οκ.
8: Τζένι Τζένι.
0: Τζένι Τζένι.
9: Καλησπέρα, Κις. Νομίζω ότι ο Κώστας είμαι. Νομίζω είναι από την ταινία Τζένι Τζένι.
0: Ωραία.
10: Καλησπέρα, Κις.
0: Καλησπέρα.
10: Έχω την εντύπωση πως είναι στην ταινία Τζένι Τζένι. Αξέχαστες ταινίες.
0: Οκ, να ακούσουμε κάνα δύο ακόμα.
11: Η ταινία η κωμική είναι ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός. Δεν το γνώριζα, μου το είπανε. Μου το είπε ο Φάδερ.
0: Μεταξύ μας λάθος το είπε ο Φάδερ. Να ακούσουμε άλλη μία.
12: Καλησπέρα, Κις.
0: Καλησπέρα.
12: Νομίζω πως είναι από την ελληνική ταινία Τζένι Τζένι.
0: Πολύ σωστά. Από την Τζένι Τζένι, λοιπόν, από αυτή την αγαπημένη ελληνική ταινία ήταν το απόσπασμα που ακούσαμε με τον Παπαγιαννόπουλο που προσπαθεί να προσευχηθεί και δεν τον αφήνει Ζαφυρίου. Οι απαντήσεις είναι πάρα πολλές και είναι πάρα πολλές και οι σωστές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα κάνουμε κληροσούλα για την δωρεπιταγή για τα Γκουάγκα Μάμα.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Μπράβο!
16: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
15: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
17: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
18: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
19: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
18: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
20: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
21: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
22: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 500 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
23: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
24: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
25: Ήρθα!
24: Ένας θείος.
26: Ήρθες.
24: Καμία αλλαγή.
26: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
24: Και μια μεγάλη ανατροπή.
25: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
26: Τι έκανες?
25: Έβαλα προτέργεια.
26: Καλά έκανες. Μπράβο.
24: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
26: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
25: Έτσι.
26: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
25: Να, εδώ.
26: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
25: Ναι, ναι.
24: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
27: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
28: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: true. You know it's true.
1: Everything I do.
0: Everything we do. We do it for you. Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now εδώ στο 92,9 και έχουμε και τους καλύτερους διαγωνισμούς. Μην ξεχνάτε ότι ο 92,9 και το Versus Travel σας στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weeknd. Kiss World Concerts 2026, The Weeknd, μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Για να ζήσεις λοιπόν την εμπειρία, μην καθυστερείς, μπες στο kiss929.gr και δήλωσε συμμετοχή. Και δεν σταματάμε εκεί. Κάθε μέρα σου δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσεις και 1000 ευρώ μετρητά. Μέσα από τα 1000 ευρώ το λεπτό. Το διαγωνισμό, το παιχνίδι που παίζουν καθημερινά ο Αργύρης και η Ζωή στο Breakfast Show. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε άλλη μία από τις αυριανές απαντήσεις.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Λοιπόν, η έκτη απάντηση, συγγνώμη, η όγδοη είναι νομό καρδίτσας. Νομό καρδίτσας στην 8η, καλή επιτυχία.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Αυτός ήταν ο Justin Bieber, Love Yourself, εδώ στο 92,9 Kiss. Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου, σιγά σιγά έχουμε μπει και στους ρυθμούς του Μουντιάλ. Όλες οι ομάδες και οι αποστολές ετοιμάζονται, το τι θα πάρουν μαζί τους, υλικά, εξοπλισμό κτλ. Η εθνική ομάδα, λέει, της Βοσνίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ του 26 με ένα μοναδικό τρόπο. Οι Βόσνοι μετέφεραν στις Ηνωμένες Πολιτείες τη μεγαλύτερη καφετιέρα του πλανήτη, ένα δημιούργημα που κατέχει μάλιστα και το ρεκόρ Guinness και αποτελεί σύμβολο της βοσνιακής κουλτούρας του καφέ. Αυτή η καφετιέρα δεν είναι απλώς ένα μηχάνημα παρασκευής καφέ, αλλά ένα πραγματικό αξιοθέατο και έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Record Guinness ως η μεγαλύτερη του είδους παγκοσμίως. Το σχήμα της είναι σαν ένα τεράστιο μπρίκι, σαν αυτιά που φτιάχνουμε τον ελληνικό στιχόβολη, και έχει και ένα βρυσάκι στη βάση του από όπου βγαίνει ο καφές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά: χωρητικότητα 65 ολόκληρων κιλών καφέ παρακαλώ και δυνατότητα παραγωγής μέχρι 8.000 σκούπες. Τώρα πέστε την αλήθεια, Βοσνοί, πήγατε για το Μουντιάλ ή για να πίνετε καφέ?

Μολόκο και Sing It Back. Φτάσαμε σιγά σιγά και στο τέλος. Τις τελευταίες δύο ώρες εδώ στο 92,9 Kiss ήταν το Kiss Drive Time. Μόνος του Αλέξανδρος, η Ελένη 2-3 μέρες δεν θα είναι μαζί μας. Περνάει καλά πάντως, μη μου ανησυχείτε, μη μου αγχώνεστε. Ακολουθεί η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες, παίζοντας πάντα την καλύτερη 90's του Now μουσική. Και βέβαια έχει άλλη μία απάντηση, την τελευταία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, μπείτε στο site, δηλώστε συμμετοχή. Εμείς κάθε μέρα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σας δίνουμε κάθε ώρα και από μία από τις απαντήσεις του αυριανού παιχνιδιού. Εύχομαι σε όλους σας να περάσετε καλά όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5. Σας αφήνω με Sam Smith και Kim Petras. Unholy!

0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
8: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρει στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: 1000 ευρώ το λεπτό.
18: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
19: 8.
18: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
17: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
20: Ναι, εύκολα. Έχω λίγο πριν τις 8 την τελευταία απάντηση που περιμένει στον αυριανό διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Γι' αυτό να είσαι εδώ μαζί μου, κέντρο εβδομάδας. Τετάρτη απόγευμα, 10 Ιουνίου στον 92,9 Kiss. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου θα είναι στην παρέα για τις επόμενες 3 ώρες με Cosmote Telecom. Με τη νέα σήμερα, αλλά πριν τα νέα σήμερα, ξεκινάμε με Imagine Dragons, Sonic και η Money. Επιτυχίες 90s του Now που ακούς μόνο εδώ.

0: Είναι δυνατά στην αγάπη, όλα δυνατά με τον 92,9 Kiss παρέα σου. Απόγευμα Τετάρτης. Τι νέα μπάλα από μεθαύριο, Λάτινη τελετή έναρξης Μουντιάλ 2026. Θα έχει βασικά τρεις τελετές. 12 Ιουνίου στο Τορόντο, δεν θα είναι Katy Perry εκεί, θα είναι την ίδια μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα γίνει άλλη τελετή και με την Katy Perry και τη Lisa από τους Blackpink. Πιο νωρίς, 11 Ιουνίου, στην πόλη του Μεξικό, έχουμε την πρώτη τελετή έναρξης με Αλεχάνδρο Φερνάντες, Τζέι Μπάλβιν και άλλους πολλούς. Φέτος ίσως αγωνιστούν για τελευταία φορά θρύλοι όπως ο Λιονέλ Μέση, ο Κριστιανό Ρονάλντο και ο Νεϊμάρ. Hey, what's up? Προειδοποιεί η Meta χρήστες για κακό φιλολογισμικό το οποίο εντόπισε και απέτρεψε no phishing. Επιτυχίες 90 στον Άλφα. Ακούσουμε Adele, Edward Maya και Alex Warren τώρα στο υπέροχο Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 25 μετά τις 7, 92,9 Kiss, Fire, ζέστη χωρίς rain, Αντέλ μου. Την περισσότερη κίνηση τώρα την έχει ο Κηφισός εκεί σε Μοσχάτο, λεωφόρος Ποσειδώνος, Άλυμος, Φάληρο, Πειραιάς. Προς Πειραιά γενικά έχει κίνηση. Βασιλός Κωνσταντίνου, Παγκράτη, Βασιλή Σοφίας, Κολωνάκη και λεωφόρος Κηφισίας Μαρούση προς Χαλάνδρη. Και έχω να σου πω, αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο COSMOTE.gr. Υπενθυμίζω, 8 παρα 5 σου δίνω μία απάντηση για τον αυριανό διαγωνισμό της Πέμπτης. 1000 ευρώ το λεπτό. Μείνε μαζί μου και αμέσως μετά τον break θα ακούσουμε Teddy Swims και Crazy Town.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
11: Είσαι στον Kiss.
12: Oh. Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
16: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
3: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Ένα τσακ πριν τους 30 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη. Ο 92,9 Kiss παίζει υπέροχη δροσερή 90's του ναού μουσική για εσένα και σε στέλνει φανταστικά ταξίδια στις πόλεις της Ευρώπης για να δεις αγαπημένους σου σούπερ stars μετά τον Bruno Mars, τον Harry Styles, τον Teddy Swims. Σειρά έχει στο Kiss World Concerts 2026 ο The Weeknd. After All Still Dawn Tour, ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν Λισαβόνα για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weeknd, όχι μόνο Σιμώνη, εννοείται με παρέα. Το ταξίδι είναι για 2, αλέρε τούρα, αεροπορικά εισιτήρια, με βαλίτσα, χειραποσκευή, εντάξει, 3 μέρες στη Λισαβόνα, 3 ημέρη διανυκτέρευση σε σούπερ ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, τα πάντα όλα και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Δηλώνει συμμετοχή αν θέλεις να ζήσεις αυτή την εμπειρία στο site μας kiss929.gr. Καλή επιτυχία και ακούμε The Weeknd in your eyes.

0: Stay στον 92,9 Kiss. Έρχεται τώρα η απάντηση που περιμένεις.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση στην αυριανή δεύτερη ερώτηση, αύριο Πέμπτη, στο 1000 ευρώ το λεπτό, στο Breakfast Show 9 παρα 20 είναι 3000 γραμμάρια. Καλή επιτυχία. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Μα όλα παίζουν. Πάμε για πολύ σύντομο break. Επιστρέφω με επιτυχίες 90's του Now και την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Είσαι στον Kiss.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Επιμένει.
12: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
9: Πόσο?
13: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
14: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
15: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
14: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
15: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
14: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
17: Η Spice Girls.
18: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
19: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Κις για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
20: Καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. 3 μετά τις 8 μπαίνουμε σε Sunset Tower και ελπίζω τώρα και εσύ να μπαίνεις κάπου με νερό και αλάτι ωραία.

Και δροσερά. Θα ξεκινήσουμε την ώρα με επιτυχίες 90's του Now. Όλη την ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα πούμε για τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη. Και στην εκκίνηση θα ακούσουμε Lady Gaga και Planet Funk, Chase the Sun. Αυτό θέλω να κάνω.

0: Η λατρεμένα 90s του Now στο 92,9 και σκορώνα The Rhythm of the Night. Μπαίνουμε προς το βράδυ της Τετάρτης και ο καιρός αύριο, Πέμπτη, ήλιος φουλ και 32 βαθμοί Κελσίου στην πόλη. Αυτή την ώρα που μιλάμε τώρα δηλαδή, μόλις εγκαινιάζεται το Athens Photo Festival στην πόλη. 70 καλλιτέχνες, καλλιτέχνηδες, καλλιτεχνικές ομάδες από 34 χώρες παρακαλώ, σημαντικοί διεθνείς προσκεκλημένοι και ένα μεγάλο φάσμα δράσεων τοποθετούν την Αθήνα και το Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. Athens Photo Festival ξεκινάει σήμερα. Επιτυχίες 90's του Now. Έρχονται οι Λωρίν με το Tattoo, B.O.B., Airplanes, να πάρουμε ένα και να πετάξουμε μακριά.
1: Καλοκαίρι 90's του Now. Στον 92,9 Kiss.

I love you, 92,9 Kiss ρομαντικά, τραγουδώντας Something Stupid. Αυτά είναι τα πιο ωραία. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς στην εποχή που είχε φάει σοβαρό κόλλημα με την Νικόλ Κίτμαν. Τώρα για πες μου εσύ τι ψάχνεις. Γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Okay, το έχουμε, βασικά το έχεις. Με το Cosmote 5G Wi-Fi το βρήκες μόλις, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται πανεύκολα, άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη της Cosmote 5G, που του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της

Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr. Και τώρα στις νέες επιτυχίες 90's to now, ο Σαλ Νταβίντσι εξυμνεί την παντοτινή αγάπη σε ένα τραγούδι που ακούσαμε και κολλήσαμε με αυτό το κομμάτι στη Eurovision 2026. Και ο Σαλ Νταβίντσι το αφιερώνει στη σύζυγό του, Περσέμπρεση.

Νέο μουσικό κόλλημα Sombre Undressed στον 92,9 και σε αυτή την ώρα ακούμε επιτυχίες 90's to now για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Για το νου σου, γιατί μπορεί να ακούσεις τα τρία τελευταία ψηφία της πινακίδας σου και να τηλεφωνήσεις στο 92,9 και γιατί κερδίζεις το Fuel Pass από την Ελλην. Καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Με την ευκαιρία να σου πω να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν το app της Ελλην για να γίνεις μέλος του Ελλην App Επιβράβευση. Ξεκινάς να κερδίζεις με κάθε συναλλαγή σου αφού με τις αγορές σου συλλέγεις πόντους που μπορείς να εξαργυρώνεις σε δωροεπιταγές καυσίμων ή δώρα. Αν συλλέξεις 500 πόντους από καύσιμα Crystal, κερδίζεις άμεσα 5 ευρώ δωρεπιταγή για αγορές στα πρατήρια Ελλην. Επιτυχίες 90's του Now, θα ακούσουμε τον Louis Capaldi και αυτή είναι η Amy Winehouse.

0: Εσένα σε τρέλανε, Ζέινα, Ζάναντο και τρελάθηκα. Αυτό σημαίνει στα αραβικά, στις επιτυχίες 90's του Now 92,9 Kiss. Τώρα για τη γλώσσα της Gen Z. Είναι μια πολυδιάστατη γενιά, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Παίζουμε επιτυχίες 90's του Now, έρχεται ένα ακόμη υπέροχο σερί την επόμενη ώρα. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις και τώρα πάμε για πολύ σύντομο break.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Still Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη

0: την πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Ρωμαίος!
2: Γιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα!
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
13: Εύκουρο.
12: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
11: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
14: Η ώρα είναι 9 και 2. Καλησπέρα ξανά από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Μαζί θα το πάμε μέχρι τις 10 το βράδυ στον 92,9 Kiss. Για ό,τι όπου ετοιμάζεσαι, για το ματσάκι, για dinner, έξω, μέσα στο σπίτι ή για τη γυμναστική σου, έχουμε επιτυχίες 90's του Now για όλα τα γούστα. Και θα ακούμε και αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Την εκκίνηση, Mr. President, Coco Jumbo, James Hype, έρχεται με Ferrari και Jane.

Jumbo 92,9 Kiss. Πες το μου με ένα τραγούδι ότι είναι καλοκαίρι. Coco Jumbo. Λοιπόν, και στα όμορφα καλοκαιρινά που συμβαίνουν στην πόλη, λίγες μέρες πριν στο νέο κτίριο της στέγης, ο Nasis Ready, άνοιξε μια έκθεση που κανείς δεν θέλει να χάσει. Tilda Swinton, Ongoing, ένα σώμα δουλειάς διαρκώς ανοιχτό. Μια διαρκής αίσθηση ανακάλυψης είναι μόνο μερικές από τις κριτικές που έχουν γραφτεί για την έκθεση, αφιερωμένη στο έργο της Tilda Swinton και τη σχέση της με 8 στενούς καλλιτεχνικούς συνεργάτες της, από τον Λούκα Γκουαντανίνο μέχρι τον Πέντρο Αλμοδόβαρ. Η έκθεση αποτελείται από νέα και παλαιότερα έργα, γλυπτά φωτογραφίες και εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε θερινό σινεμά.

Στην ταράτσα του Onassis Ready. Μπορείτε να κλείσετε θέση μέχρι 28 Ιουνίου από Παρασκευή με Κυριακή στο onassis.org. Και αυτή είναι η Lana Del Rey, Blue Jeans.

0: makes me feel alive.
1: Ό,τι με σκοτώνει με κάνει να νιώθω πιο ζωντανός. Μαζί με τους One Republic μετράμε αστέρια και επιτυχίες 90's του Now στον 92,9 και στη Τετάρτη βράδυ 10 Ιουνίου. Εσύ δήλωσε συμμετοχή για τον υπέροχο βραδινό αγώνα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι το SNF Nostos Run, ένας διάσημος νυχτερινός αγώνας δρόμου 10 χιλιόμετρων με φιλανθρωπικό χαρακτήρα που καταλήγει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε μια μεγάλη γιορτή εκεί στον τερματισμό με πολλή μουσική στο Εσπλανάδα. Η διαδρομή ξεκινά συνήθως από το Καλλιμάρμαρο. Πότε 23 Ιουνίου είναι ανήμερα της Ολυμπιακής ημέρας. Είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι με τη δροσούλα και μας φέρνει κοντά όλους εμάς που μας αρέσει να τρέχουμε, να συμμετέχουμε στην πόλη.

0: Move and Dance 92,9 Kiss Dance Monkey. Εγώ κάθε φορά που ακούω αγαπημένο μου 90's του Now. Τώρα θέλω να ακούσεις πώς πήγε σήμερα ο διαγωνισμός. Σήμερα το πρωί στις 9 παρα 20 1000 ευρώ το λεπτό. Καλά το ξεκίνησε ο Σπύρος, αλλά στη συνέχεια μάλλον μας αγχώθηκε λιγάκι. Εσύ αν θέλεις να δηλώσεις συμμετοχή για να παίξεις το διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό, μπορείς να το κάνεις στο site μας και σε 929.gr.
1: Σε ποια ευρωπαϊκή πόλη βρίσκεται η περίφημη αψίδα του Θριάμβου?
2: Στο Παρίσι.
1: Ποιο ιστορικό μνημείο της Ινδίας χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάν ως μνημείο για τη σύζυγό του?
2: Τας Μαχάλ.
1: Πώς ονομάζεται η μεγαλύτερη χορδή ενός κύκλου που περνάει από το κέντρο του?
2: Πάλι.
1: Σε ποιο άθλημα χρησιμοποιείται η λέξη birdie για να περιγράψει ένα καλό χτύπημα?
2: Άλλη.
1: Ποιο είναι το 15% του αριθμού 200?
2: Άλλη.
1: Και μου ξεκίνησε τόσο εντυπωσιακά, Σπύρο, και λέω: κοίτα να δεις που το έχουμε.
3: Το 15% του αριθμού 200 είναι τα 30. Το birdie περιγράφεται στο golf. Η μεγαλύτερη χορδή ενός κύκλου είναι η διάμετρος που περνάει από το κέντρο.
2: Εκεί κολλήσαμε λίγο.
1: Εκεί κόλλησες, γιατί ήξερες ότι είναι εύκολο και κόλλησες και πανικοβλήθηκες μετά.
3: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
1: Έτσι γίνεται.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά
1: καθημερινή. Να είσαι καλά, καλέ μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ναι, και περιμένουμε νικητή αύριο. Και σήμερα δώσαμε και τις 10 απαντήσεις στις αυριανές ερωτήσεις του διαγωνισμού 1000 ευρώ το λεπτό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Αυτή είναι η Τζένιφι Λόπες. Περιμένει κάτι, μήπως τον έρωτα? Γιατί όπως δήλωσε ο έρωτας της ζωής της, δεν έχει έρθει ακόμη. Καλομελέτα και έρχεται.

Έχει μια απίστευτη δύναμη αυτό το κομμάτι. Screed μαζί με Will.i.am, Hall of Fame. Όλα τα μπορείς αρκεί να το θέλεις. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες παίζουν για εσένα στο 92,9 Kiss. Ακούσαμε και αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα από τις 7. Τετάρτη βράδυ, αύριο το πρωί της Πέμπτης, έχουμε breakfast show 7 με 10. Οργύρισμε τη ζωή μας, ξυπνάνε, μας ενεργοποιούν υπέροχα με τα κεφάτα χαμόγελά τους και τις κεφάτες καλημέρες τους. Έχουν και 1000 ευρώ το λεπτό αύριο στις 9 παρα 20. Καλή επιτυχία σε κάθε διαγωνισμό και καλή συνέχεια στο βράδυ της Τετάρτης.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com. People have repower.
13: People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
17: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
20: 1000 ευρώ το λεπτό.
21: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
22: Άκουσα αρκετές.
21: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
22: Πάσο.
21: Για πες μας τώρα, ναι. Ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
22: Όλες εκτός από την. Από το
20: Βατερλό. Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής. Μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαρηγεί, να περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.
1: Έχει κερδίσει, το έχει καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Νταβίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

55 λεπτά 90s to now. Κάθε ώρα χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 3 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε άκουσα.
1: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Όταν ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσα.
1: Τα βασικά άκουσα.
0: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς, παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες και είσαι 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
2: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
1: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
2: Η φτέρνα του.
1: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
2: Μυτιλίνη.
1: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
2: Η φτέρνα του Αχιλλέα.
1: Συγκάτι δύσκολη.
3: Εγώ πιστεύω ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπες τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
2: Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλη η παραγωγή δώσαν όλες τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
2: Άκουσα αρκετές.
1: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
2: Πας.
1: Για πες μας τώρα, ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
2: Όλες εκτός από την. Από το
3: Βατερλό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής. Μπορεί να είσαι εσύ. Are you ready?

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.